Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέριο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

τα super mix της φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

0: Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ανιών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ανιών στη Tampa της Floridas. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Kiva.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η Φωνή των Ανιών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό,

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: καλύτερο όπως είναι.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τον ελληνικό οίκο. Είστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονιότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινέολωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Largo Glass, 1765 Κλούγορο Largo Road, Ιστο Κλούγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, Ιστο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, Ιστο Κρήγορο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερίου.

34χρονος Αργεντινός, ο οποίος από το 2021...

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διάθεση.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ειρών. Μη γυρνάς.

0: Στον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Φωνή των Ονίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,5.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, Μισό Κλίβο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορώνιο.

0: της οικογενειακής τραγωδίας που θυλήθηκε στη μεταμόρφωση.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λίτσα Διαμάντη, συνευχές.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: στη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξης.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Takis Beans.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο. Θέμης Αδαμαντίδης, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Σ' αγαπάω πολύ.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια

0: δουλειά για όλους όσους έχουν παιδεία με εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.
1: Τόσο καιρό για μένα.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Στο κουτούκι του Γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

0: Πλάι πλάι, Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 5020 in India Ropes. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Apple Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

με στεγνείς, να με τρελάνεις όμως δεν τα καταφέρνεις. Κάτω κάτω κι άλλο κάτω να με κάνεις, είσαι περίπτωση μα δεν θα με τρελάνεις.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Μπροστά μου, στα μάτια μου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in Upolnitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in Upolpichi and WXYB 5020 in India Rockies. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με το σταματικό κοντά τώρα ένα τραγούδι.

Όσοι γλύκα έχουν τα χέρια σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάριο.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Δούκισα. Πού πας χωρίς αγάπη.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ονειρών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Καμάρη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Είναι τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Μαρίνα, άνοιξε πέτρα.
1: Άνοιξε πέτρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, δίκη μου σχολείο. Θα κλείσω τα μάτια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
3: Τσουανάκος. Μα είναι εκεί. Θεός που βλέπει από ψηλά.

0: Είμαστε αδέρφια από την Μαριμνέλα.
1: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί να ξυπνήσεις πρωί.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και οι υπόλοιποι πάνω θα μας ερμηνεύσουν τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Μίκης Θεοδωράκης,

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Πάνος Γαβαλάς.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβάλας. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Food. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: στην Ισπανία. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ο συντονισμός Αθήνας Λευκωσίας εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο. Ελληνικοί πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης? Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, το οποίο με τη σειρά του στοχοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, ο Νετανιάχου, ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα. Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στο 40χρονο για δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο για συνέργεια, κατηγορείται η σύζυγός του. Αυξημένη έξοδος των αδειοχών του καλοκαιριού με ποιότητα που αγγίζει το 100%. Αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, πυκνή ροή και στις εθνικές οδούς. Πυρηνική κόλαση σε Ισπανία και Γαλλία, όπου περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στην Ισπανία μένεται δυτικά της Μαδρίτης, με αξιωματούχους να προειδοποιούν σε δραματικό τόνο ότι η τεράστια φωτιά ξεπερνά την ικανότητα των πυροσβεστών να την κατασβέσουν. Την ίδια στιγμή, στην νοτιοδυτική Γαλλία, η πύρινη λαϊλαπά που μένεται στην περιοχή της Ζηρόντα από την Τετάρτη έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις και ο άνεμος την έχει οθήσει προς την Μπορντό. Ο στρατός έχει επιστρατευτεί για να βοηθήσει την κατάσβεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στέλνει 4 αεροσκάφη στην Ισπανία και 3 στη Γαλλία.
2: Εικόνες αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά συνεχίζει να εξαπλώνεται απειλώντας τον Μπορντό, με τις αρχές να καλούν σε νέες εκενώσεις οικισμών περιμετρικά της πόλης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκτοπισμένων σε 140.000.
3: Depuis hier soir, le vent a tourné et l'incendie a emporté avec lui les fumées en direction de Bordeaux. Alors pour l'instant, eh bien, l'agglomération n'est pas menacée directement par les feux, mais il s'agit toujours de lutter contre la propagation des flammes.
2: Την ίδια ώρα, ολόκληρη η Χερσόνησος Καπ Φερέ εκενώθηκε προληπτικά, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε αυτό το δημοφιλή προορισμό. Τεράστιες σουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στους δρόμους τη νύχτα.
4: C'est inimaginable, c'est incroyable. C'est comme ça. Je pense que notre ami qui est au gouvernement aurait pu faire des choses avant quand même.
5: Et j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Hier quand j'ai quitté ma maison, j'ai peur de ne pas la retrouver.
2: Διασώστες μετέφεραν ηλικιωμένους από οικοευγυρίας με φορεία και καροτσάκια. Η μεγάλη πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 190.000 στρέμματα δάσους και έχει καταστρέψει περίπου 80 κατοικίες.
6: Oui, on constate les dégâts. Tout bien, d'abord, cette forêt qui a brûlé, quand on est proche de là-bas, en fait, on sent encore la chaleur de ce feu qui progresse. Et en fait, on est collé à des habitations avec cette maison qui a été ravagée.
2: Ο πρόεδρος Μακρόν κινητοποίησε και τις ένοπλες δυνάμεις για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία. Σπίτια έχουν παραδοθεί στο έλεος των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Πηδούν φράχτες σπιτιών για να σβήσουν τις φωτιές. Ενώ περνούν μέσα από φλεγόμενους δρόμους με τα πυροσβεστικά οχήματα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων μετά τη συνένωση τριών μεγάλων μετόπων δυτικά της πρωτεύουσας.
7: Nosotros nos encontramos en Villa del Prado, donde ayer por la tarde apareció un nuevo foco. Ese fuego, junto al de San Martín de Valdeiglesias y Almorox, se han unificado y ahora transcurren como uno solo por toda la comunidad de Madrid.
2: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ η πρόεδρος της περιφέρειας Μαδρίτης χαρακτήρισε τη φωτιά ως τη χειρότερη στην ιστορία της περιοχής.
0: Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνταξης και τη Χρύσα Μοντανάρη για να δούμε μαζί, Χρύσα, τι μεταδίδουν αυτή την ώρα τα διεθνή πρακτορία για τον πύρινο φιάλτη, τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε με τη Γαλλία.
8: Οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες δίνουν τιτάνια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα τα οποία βαίνουν ανεξέλεγκτα. Στη Γαλλία τώρα οι μαζικές είναι οι εκενώς οικισμούς περιμετρικά του Μπορντό, την πρωτεύουσα του κρασιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κινητοποίησε και τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών έχει επιστρατευτεί και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος για να κάνει ρήψεις επιβραδυτικού υλικού πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Την ίδια ώρα δεκάδες είναι και οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ πλήρης είναι και η εκένωση της Χερσονήσου Κάπφερε, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από τα πύρινα μέτωπα. Την ίδια ώρα στην Ισπανία η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο καπνός έχει πνίξει στην κυριολεξία την Μαδρίτη. Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η διάσωση των ζωών και των κατοικημένων περιοχών. Παραδέχθηκε όμως μήνα ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη, προσθέτοντας ότι αν και οι θερμοκρασίες έχουν πέσει κάπως, ωστόσο αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η κατεύθυνση των ανέμων. Να σας πω επίσης ότι τα τρία μέτωπα της Μαδρίτης έχουν πλέον ενοποιηθεί σε ένα, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να γίνει συγχώνευση και με εκείνο της Άβυλα. Το οδικό δίκτυο έχει παραλύσει. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 24 είναι οι επαρχιακοί δρόμοι οι οποίοι είναι κλειστοί, ενώ να σας πω κλείνοντας ότι ακόμη και εγκαταστάσεις στην Άσα εκενώθηκαν.
0: Και είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας έρχονται, Χρύσα, και από την Ισπανία και από τη Γαλλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.
9: Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, como en muchas ocasiones repite la UME, y finalmente en luchar contra los incendios. Ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: Ο συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας για το Κυπριακό βρέθηκε Μίλτος Σακελάρης στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στη Μεγαλόνισο την προσεχή Δευτέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης επαναβεβαίωσαν την κοινή στάση για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με σημείο αναφοράς στην κινητικότητα που έχει εκ νέου αναπτυχθεί και τις κρίσιμες επαφές με τον Αντώνιο Γκουτέρες.
10: Αθήνα και Λευκοσία μήνα έχουν επί της ουσίας κοινό βηματισμό για το Κυπριακό, κάτι που επαναβεβαιώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε εδώ και τις σχετικές εικόνες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και πάλι πως η χώρα μας θα είναι στο πλευρό της Κύπρου, θα σταθεί στο πλευρό η Ελλάδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης πως δεν θα δεχτούμε καμία λύση πέραν των όσων έχουν οριστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψη του κ. Χρυστοδουλίδη έρχεται 2-24 ώρα πριν από την παρουσία μετά από χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας, με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη να τονίζει πως επί της ουσίας έχουμε το σχεδιασμό και ο κ. Χρυστοδουλίδη έρχεται 2-24 ώρα πριν από την παρουσία μετά από χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη.

0: Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πως τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και πάλι πολύ δυνατά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μίλτο Σακελάρη και να παρακολουθήσουμε το διάλογο που είχε νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Χρυστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Βλέποντας και το τι γίνεται στην άλλη πλευρά της Ευρώπης με τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία, αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη ενός πιο ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα ήδη συνεισφέρει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην προσπάθεια των Ισπανών φίλων μας να περιορίσουν τις μεγάλες φωτιές κοντά στην Μαδρίτη. Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός και έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος, αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική δρόμος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη φορά.
3: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου που είναι σε κάθαρη αντίξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τον σχεδιασμό, θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανάρξη των συνομιλίων.
1: Ελληνική πατριώτη εξουδετερώσαν πυραυλική επίθεση από την Ιεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκε η ελληνική συστοιχία που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Η επίθεση εκδηλώθηκε με 2 βαλιστικούς πυράβλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση ληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη Δημήτρη Θωμά η ελληνική πυροβολαρχία.
4: 2 στρατιωτικά επεισόδια είχαμε σήμερα πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας γύρω στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος. Εκτοξεύτηκαν 2 βαλιστικοί πύραυλοι από την Ιεμένη που στόχευαν τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή Γιανμπού στη Δυτική Σαουδική Αραβία κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει εγκατασταθεί η ελληνική δύναμη των Patriot της Σαουδικής Αραβίας. Εκτοξεύτηκαν 2 πύραυλοι Patriot, οι οποίοι και κατέριψαν τους βαλιστικούς πυράβλους που έρχονταν από την Ιεμένη. Επίσης, μερικές ώρες μετά, γύρω στις 11 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, ένα drone μεγάλου βεληνικούς εκτοξεύθηκε και πάλι από την Ιεμένη προς την περιοχή Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό κατερρίφθη από την ελληνική δύναμη των Patriot. Να σημειώσουμε ότι το προσωπικό της στρατιωτικής δύναμης της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας είναι σε άριστη κατάσταση και συνεχίζει κανονικά την αποστολή του. Μίνα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνελήφθη κακοποιός Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος ήταν έτοιμος να απασφαλίσει χειροβομβίδα

0: Με στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού θα πάμε στο Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο.
1: Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση μήνα που χειρίζεται το ελληνικό FBI. Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αιγύπτιος κακοποιός που είχε στην κατοχή του χειροβοβήτα μετά από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρακολουθούνταν εδώ και καιρό, καθώς οι αρχές είχαν πληροφορίες πως θα προχωρούσε σε χτύπημα σε σπίτι δικαστικού λειτουργού, χωρίς βέβαια ακόμη οι αρχές να γνωρίζουν ποιος ήταν ο στόχος. Έγκλειστος των φυλακών διαβατών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ήταν ο εντολέας και ο ηθικός αυτούργος αυτής της επίθεσης. Χθες το μεσημέρι, ο αλλοδαπός κακοποιός πήγε σε σπίτι συνεργού του στα Ανώτια Ποράστια, όπου εκεί πήρε την χειροβοβήτα για να πραγματοποιήσει την επίθεση. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI που τον παρακολουθούσαν, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και πήραν και την χειροβοβήτα που είχε μαζί του. Εκτός από τον Αιγύπτιο κακοποιό, συνελήφθηκε ο συνεργός του στα Νότια Προάστια, όπως συνελήφθηκε ο ηθικός αυτουργός που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ο Αιγύπτιος κακοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, είχε πάρει εντολή να χτυπήσει το σπίτι δικαστικού λειτουργού.
0: Δεν γνωρίζουμε όμως περισσότερα, Γιώργο.
1: Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ακόμη, δεν ξέρουμε και οι αρχές.
0: Ούτε την περιοχή που βρισκόταν το σπίτι.
1: Όχι, όχι. Απλώς γνώριζαν ότι θα χτυπήσει το σπίτι κάποιου δικαστικού λειτουργού και τον παρακολουθούσαν. Και η εντολή που είχε πάρει, σε περίπτωση που φυλάσσεται από αστυνομικούς η οικία του δικαστικού λειτουργού, να πετάξει την χειροβοβήτα προς τους αστυνομικούς με όποια αποτελέσματα είχαμε από την έκρηξη. Θα φέρουμε επόμενα δελτία μήνα, σίγουρα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για την σοβαρή αυτή υπόθεση.
0: Πολύ σοβαρή υπόθεση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Γεραφέντη. Από το πρωί είναι αισθητή η υποχώρηση της κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα. Αυτή η φθινοπορεινή παρέμβαση στα τέλη Ιουλίου, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές. Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤ News είναι αποκαλυπτικό.
2: Αδιάβατοι χήμαροι και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πίδακας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Η κατρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δημιουργώντας προβλήματα λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου. Στο νέο ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα.
3: Η σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί στην 7όροφη οικοδομή έπεσε στο κέντρο της Γρηγορίου Λαμπράκη, προκαλώντας τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, ενώ έριξε τα καλώδια του τραμ.
2: Στη Μακρακόμη στέγη ξυλώθηκε φτάνοντας 100 μέτρα μακριά. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας παρασύρθηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης και προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα γιοταχή. Η σχηρομπουρίνη έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημίες σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμίας Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου.
3: Βρισκόμαστε στα Πλατανούλια Τυρνάβου, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή χαλαζόπτωση. Οι δενδροκαλλιέργειες δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα. Λίγες μέρες πριν από τη συγκομιδή, βλέπετε τα φρούτα πεσμένα στο έδαφος και αυτά που έχουν μείνει ακόμη πάνω στο δέντρο, πληγωμένα από το χαλάζι.
2: Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες.
4: Η χαλαζόπτωση που έπεσε σε περιοχές των Γρεβενών ήταν πρωτοφανής και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπως είναι ο Δοξαράς δεν έχει λιώσει ακόμη.
2: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Δερέας Ελλάδας και Θεσσαλίας, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντιλήσεις υδάτων.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, ισχυρή χαλαζόπωση άφησε πίσω τις χιλιάδες καταστραμμένα στρέμματα στον Τύρναβο.
3: Ακριβώς, Μινά, καλό μεσημέρι. Η σημερινή μέρα, ο σημερινός καιρός δεν έχει καμία σχέση με τα χθεσινά φαινόμενα που έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Μία από τις περιοχές που βρέθηκε στην κυριολεξία, στο μάτι του κυκλώνα, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή, η περιοχή του Τυρνάβου, αλλά και η περιοχή της Ελασσόνας. Εδώ, χιλιάδες στρέμματα με αχλάδια αλλά και αμπέλια χτυπήθηκαν από τη χαλαζόπτωση. Μια χαλαζόπτωση η οποία είχε μικρή διάρκεια, αλλά ήταν τόσο έντονη που μετέτρεψε σε ένα άσπρο σκηνικό τους δρόμους, λες και είχε πέσει χιόνι. Τεράστιες οι καταστροφές λοιπόν. Σήμερα οι παραγωγοί έσπευσαν στα χωράφια τους για να δουν τι άφησε πίσω το χαλάζι και είδαν την απόλυτη καταστροφή. Παραγωγοί που ήταν έτοιμοι για συγκομιδή, λίγες μέρες ανέμεναν για ακόμη παραγωγή για να συλλέξουν την συγκομιδή τους και τώρα βλέπουν τα φρούτα πεσμένα στο έδαφος είτε να παραμένουν στα δέντρα πληγωμένα. Έγιναν απανωτές οι σκέψεις σήμερα και στα Πλατανούλια και στο Δαμάσι, εδώ που βρίσκομαι. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, βουλευτές και άλλοι φορείς, εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ, συναντήθηκαν με τους αγρότες προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση.
0: Να γίνει μια καταγραφή των ζημιών, Μίνα.
3: Ακριβώς, και από την ερχόμενη εβδομάδα να προχωρήσουν οι διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν έστω κάποιες προκαταβολές, καθώς απειλείται η οικονομική τους επιβίωση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, έχει ήδη υποχωρήσει και είναι μαζί μας στο στούντιο μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη, για να δούμε μαζί πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες. Και φαίνεται ότι η μπόρα ήταν και πέρασε. Επιστρέφουμε στο καλοκαίρι.
5: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Υποχώρησε πλέον, έχει ήδη υποχωρήσει από όλη τη χώρα η κακοκαιρία αυτή. Πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που διήρκησε. Πλέον έχουμε ένα βελτιωμένο καιρό σε όλη τη χώρα και αυτό που έχει αφήσει πίσω της είναι οι ισχυροί βοριάδες που φτάνουν τα 7 μποφόρο στο Αιγαίο και η θερμοκρασία είναι σχετικά χαμηλή για την εποχή. Να πούμε ότι έχουμε μέγιστες τιμές που φτάνουν ίσα τους 28 με 30 βαθμούς.
0: Ακόμα για σήμερα όμως, αύριο αλλάζει.
5: Αύριο αλλάζουν τα πράγματα, γίνονται πιο καλοκαιρινά σαφώς. Καλοκαιρία λοιπόν αύριο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την Κυριακή.
5: Η Κυριακή λοιπόν, καλοκαιρία, εξασθένιση ανέμων. Αυτός ο βοριάς στο Αιγαίο θα περιοριστεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και εκεί βαθμία θα εξασθενήσει και θα έχουμε και μια βαθμία άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο ακόμα δεν θα είναι πολύ αισθητή η άνοδος, θα φτάσουμε βέβαια τους 33, το πολύ τοπικά και 34 βαθμούς και μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε και περιμένουμε κάποιες τοπικές εμπόρες στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, τα κεντρικά και τα βόρεια.
0: Αυτή δεν θα είναι έντασης.
5: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Θα είναι αυτές οι τοπικές εμπόρες που έχουμε λόγω αστάθειας.
0: Άρα μικρότερες έντασης και μικρής διάρκειας.
5: Σαφώς, σαφώς. Δεν θα είναι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα σε καμία περίπτωση. Και περιμένουμε δεν θα είναι κάτι τόσο ισχυρό σε καμία περίπτωση.
0: Και στην Αθήνα θα έχουμε
5: φωτοφαινόμενα. Όχι. Κυρίως στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά. Και άνω τη θερμοκρασία. Από Τετάρτη μετά περιμένουμε έντονα μελτέμια. Ενίσχυση του μελτεμιού που θα φτάνει τα 7, πιθανότατα και τα 8 μποφόρ και σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας που θα έχει προηγηθεί θα έχουμε επικίνδυνες συνθήκες από πλευράς πυρκαγιών.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Το αδιαχώρητο επικράτησε από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων. Εκτιμάται ότι αυτό το τρίμερο θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο περισσότεροι από 104.000 επιβάτες. Θα πάμε στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Χαρά Γιαννοπούλου για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Χαρά.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στην πύλη Ε4 και πίσω μου βλέπετε τα τελευταία οχήματα που θα μπουν στο πλοίο το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει σε λίγα λεπτά μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση των οχημάτων. Με κάποια καθυστέρηση κιόλας, η προγραμματισμένη ώρα για τον απόπλου ήταν στις 3. Μετράμε κάποια λεπτά καθυστέρησης. Με πληρότητα 100% ωστόσο θα αναχωρήσει και το συγκεκριμένο πλοίο με μια δυναμική επιβατών 1.000 ατόμων και είναι μέσα και οι 1.000 ταξιδιώτες. Το συγκεκριμένο πλοίο θα κάνει την πρώτη του στάση σε 2,5 ώρες στο νησί της Κύθνου και θα ακολουθήσει Σύφνος, Κύμολος, Έρυφος και Μήλος. Είναι ένα από τα 22 προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τη σημερινή ημέρα που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εξόδους σήμερα για τους εκδρομείς του Ιουλίου στο κέντρο του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακόμα 24 δρομολόγια προγραμματισμένα για σήμερα από την πύλη Ε8 προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα οποία αναχωρούν ανά 15 λεπτά από το πρωί γεμάτα από κόσμο, οι περισσότεροι για ολιγοήμερες διακοπές.
6: Είναι παρατεταμένα στην Αίγινα και στο Αγκίστρι. Αυτή είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί. Συνήθως, όπως μας είπαν, σε φιλοξενία δικών τους ανθρώπων για τόσο μεγάλες διακοπές, αριθμό ημερών. Θα συνεχιστεί και στη διάρκεια της ημέρας η αναχώρηση των εκδρομέων τόσο από το λιμάνι του Πειραιώς και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, που επίσης τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα 100% μήνα.
0: Και χρειάζεται χαρά και λίγη υπομονή, έτσι, για την επιβίβαση, γιατί έχει και πολλή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αυτές τις ημέρες. Να το πούμε και αυτό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν ταξιδιώτες στην κάμερα της ΕΡΤ.
7: Πηγαίνουμε Μοργό για καμία εβδομάδα. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και η διαμονή, πώς σας φάνηκαν?
8: Αυξημένες κάθε χρόνο. Ακριβές σε σχέση με τις παροχές που δίνουν.
9: Εκφωνήσει για 5 μέρες.
7: Ποιος είναι ο προγραμματισμός?
9: Μπάνια. Ξεκούραση.
10: Πάμε στα Κουφονίσια για 3 βράδια. Και μετά πάμε στην Τίνο για άλλα 3. Στα κλείσαμε νωρίς, οπότε βρήκαμε σε καλές τιμές.
9: Πηγαίνουμε Ήο. Θα μείνουμε 6 μέρες και θα δούμε.
11: Πάρο πάμε, 3 μέρες, λίγο να ξεσκάσουμε για καλοκαίρι.
12: Ντίνο, πάμε για 4-5 μέρες έτσι λιγάκι να ξεδώσουμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλες τις ελληνικές οικογένειες.
0: Ουρές οχημάτων σχηματίζονται αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας μεταφέρει την εικόνα. Παύλο.
13: Βρισκόμαστε εδώ στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το όπου φύγει φύγει βρίσκει ανταπόκριση. Μπορείτε να δείτε και εσείς.
0: Πραγματικά το βλέπουμε.
13: Εικόνα που θα σας δείξει ο Άγγης Κούκλης. Ήδη από το πρωί είναι αυξημένη η κίνηση στην έξοδο προς την πλευρά της Πιερίας. Τόσο βέβαια οι Έλληνες οι οποίοι ξεκινούν τις διακοπές τους και φεύγουν για ένα τετραήμερο, 5 μέρες μέχρι και μία εβδομάδα. Κάποιοι βέβαια θα πάνε και για ένα Σαββατοκύριακο και θα επιστρέψουν. Είναι όμως και οι τουρίστες, κυρίως από τα Βαλκάνια, που επιλέγουν τις παραλίες της Πιερίας τουλάχιστον για μία εβδομάδα έως 10 μέρες και κινούνται σε αυτόν τον οδικό άξονα, και όχι μόνο προς Πιερία αλλά και προς Θεσσαλία, προς Μαγνησία, και κάποιοι κινούνται και προς το Ιόνιο. Είναι 7 τα ταμεία τα οποία εξυπηρετούν όσους διέρχονται από τα διόδια των Μαλγάρων. Η κίνηση βέβαια αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Να πούμε το ότι αυξημένη είναι η κίνηση και προς τη Χαλκιδική αλλά και προς την περιοχή της Καβάλας στα διόδια της Ανάληψης, ενώ το πλοίο το οποίο αναχώρησε σήμερα το πρωί με προορισμό τις Σποράδες μπορεί να ξεκίνησε λόγω των καιρικών συνδικών με 2 ώρες καθυστέρηση, ωστόσο έφυγε με πληρότητα 95%.
0: Πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Εκτός σύνορων και πάλι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το μέτωπο της Σαουδικής Αραβίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης Χρύσα Μοντανάρη, και βλέπουμε ότι η κατάσταση πλέον προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
14: Έτσι ακριβώς είναι, μήνες σηματοδοτώντας το άνοιγμα ενός διευρυμένου μετόπου στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Οι αντάρτες Χούθη λοιπόν εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας σε αντίπεινα, όπως ανακοίνωσαν, για τα πλήγματα του Ριάν στο λιμάνι Χοντέιτα της Ιεμένης. Παρά την εκρηκτική ατμόσφαιρα, η χθεσινή ήταν η πρώτη νύχτα εδώ και 2 εβδομάδες στην οποία δεν αναφέρθηκαν αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ακόμη αναποφάσιστος σχετικά με μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η Τεχεράνη δείχνει μέρα με τη μέρα να σοβαρεύεται, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του, στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία βρίσκονται σε συζητήσεις για τη διοργάνωση μιας κρίσιμης συνάντησης στο Λονδίνο την ερχόμενη εβδομάδα, και στόχος μήνα είναι η συγκρότηση μιας διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
15: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: Σε νευρικότητα βρίσκονται οι αγορές μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αμόλυβδοι και πετρέλαιο κίνησης πωλούνται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο, ενώ για το ντίζελ το ποσοστό αύξησης από τις αρχές του μήνα ξεπέρασε το 25%. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για πιθανή κρατική παρέμβαση.
16: Το διπλό κλείσιμο στενών του Ορμούς και στενών του Μπάμπελ Μαντέμπ στην νότια Ερυθρά Θάλασσα στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό και οδηγεί την τιμή του πετρελαίου σε μια από τις μεγαλύτερες ανόδους σε εβδομαδιαία βάση από την έναρξη του πολέμου. Η τιμή του πετρελαίου Brent επέστρεψε στο επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
17: Really, the knock-on implications are...
18: Γιάννης Κρατζής, Χάρης Αλεξίου, Παποράκη.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Πόλης των με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Καλογιάννης, Μαριλένα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιό.
1: Από τη Χρυσίδη Σκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Λίγα λουλούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγενών. Έλλη Κόκκινος. Με σένα μαζί.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

σταματημένο σε ένα καράβι να βαγισμένο ένα σκουργίτι κυνηγ.

0: Γιάννης Πάριος, θα σε θυμάμαι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.

0: ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». Μια κεφαλονίτισα μέσα από το Αργοστόλι. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
1: Μέσα από το Αργοστόλι, μια κεφαλονίτισα και πώς...

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Χριστιανά, τα μάτια.

0: Η Τάνια Τσανακλίδου, Αν με αγαπάς.
1: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβο, είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: να δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτεμάκι
1: Κώστας Χατζής, πάρε ένα κοχύλι από τα Αιγαία.
0: Μπήκε ο

σε την αλμύρα ποταλάτη. Κάτω από τα μάτια τη σιωπής, πάρε τη φυγή το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις.

0: Αντώνης Καλογιάννης.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ζωντανά 24 ώρες 24ωρο, στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας θα πλούν».

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Ακρόπολη δεν σε ξεχνά.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Αντώνης Καλογιάννης, τη Ρωμιοσύνη, μην την κλαις.

Συνεχίζουμε με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ο Χάρος βγήκε Συνεχίζουμε με διάφορα.

0: θέλεις.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

ματιμένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σκουργίτι κυνηγημένο.

0: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια μη μου λες για τα μάτια της. Ηλίας Κλωναρίδης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Μην χάσετε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας το 15 Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο, θα έχει πάρα πολύ ωραίο γλέντι, ελληνικό πανηγύρι, με ωραίο φαγητά, τα πάντα στο Προμηθέα, στο Τάπο Σφίνξ. Ελάτε όλοι, προβλέπετε κοσμοσυνοή, θα γίνει μέσα. Η εκδήλωση λόγω του κάνει πολύ ζέστη έξω, έτσι θα είναι το βράδυ, μετά τις 6 ώρα το βράδυ. Ελάτε και θα περάσετε καλά με φανταστική ορχήστρα, τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη και πολύ γλέντι. Σας περιμένουμε όλους το 15 Αύγουστο στο Προμηθέα. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Για πληροφορίες, για διαφημίσεις, τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Ξέρω, μου γράφουν πάρα πολλοί από την Ελλάδα, μου στέλνουν φωτογραφίες και λέει, Άγγελε, ήρθαμε να κάνουμε, λέει, στην Κεφαλονιά, λέει, εδώ στον Πλατηγιαλό και μας έχει φλωμώσει το νερό, έχει πλημμύρισει όλη η Ελλάδα, λέει, βρέχει σε όλη την Ελλάδα. Τι καταστροφή είναι αυτή, λέει, πολλές βροχές. Δεν πειράζει, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Γιατί στη Φλόριδα δεν έχουμε βροχές. Και εδώ έχουμε βροχές. Αλλά εντάξει, βρέχει για μια ώρα, τσούκο τσούκο τσούκο και μετά έχουμε λιακάδα, πάμε στη θάλασσα και κάνουμε τα μπανάκια μας. Όχι, μου λένε εδώ πέρα τίποτα, όλη μέρα βρέχει. Δεν σταματάει με τίποτα. Εντάξει, θα περάσει, μπόρε είναι και θα φύγει. Να περνάτε καλά, παιδιά, στην Ελλάδα. Και σε όποιο μέρος της Ελλάδας είσαστε, ωραία είναι η Ελλάδα. Αλλά προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τρελοί εκεί κάτω με μαχαίρια. Και ψάχνουν να βρουν, αλλά Νέα Υόρκη, ξέρω πως εδώ τη δεκαετία του 50 στη Νέα Υόρκη, ψάχνουν να βρουν τουρίστες για να πάρουν κανένα φράγκο. Και αυτοί δεν είναι Έλληνες, είναι όλοι Πακιστανοί, Τούρκοι, από αυτές τις περιοχές, από τις τριτοκοσμικές χώρες. Προσοχή λοιπόν. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική τραγούδια για όλους, αγαπητοί φίλοι. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.
1: Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com.

0: This is WPSO 1500, WXYB 5020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που καλύπτει τον πλανήτη ολόκληρο. Μας ακούτε όπου και να είστε. Μέσω του WPSO.com ή GreekVoice.us. Συντονιστείτε στη Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει όλες τις επιτυχίες. Καλύπτει όλες τις ειδήσεις, ό,τι άλλο θέλετε να ακούσετε. Εδώ, όπως και η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. 24 ώρες στο 24ωρο στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε τώρα σε απευθείας μετάδοση μέσω δορυφόρου. Ειδήσεις από Αθήνα. Η ώρα είναι 11 και 2 λεπτά.
1: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 2006, απόγευμα.
1: Mucho más intensas que prácticamente hace 10 minutos, con lo cual el incendio está avanzando con mucha rapidez.
2: Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες που καίνε σπίτια στην περιοχή της Τζιρόντ. Με αυτοθυσία δίνουν άοκνη μάχη για να δαμάσουν τα ανεξέλεγκτα μέτωπα που πλέον απειλούν τον Μπορντό. Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 160.000 πολίτες στη Τζιρόντ έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
3: C'était un moment un peu angoissant parce que on a déjà vécu en 2022 et là où nous habitons en fait on a eu les feux juste en face de chez nous et on entendait les bouteilles de gaz qui explosaient.
2: Με εντολή του Γάλλου Προέδρου, ο στρατός κινητοποιεί 1.000 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400M μπαίνει στη μάχη της κατάσβεσης.
4: Μένουμε στο θέμα, στο στούντιο μαζί μας η Άννα Παπασωτηρίου, καθώς αν αυξάνεται και ο αριθμός των κατοίκων που ζητείται η απομάκρυνσή τους και να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα της Ισπανίας.
5: Νομίζω ότι με τη βοήθεια του χάρτη μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος που έχουν αυτά τα δύο μέτωπα φωτιάς που μένονται ανεξέλεγκτα αριστερά στην Άβυλα και δεξιά στην Μαδρίτη. Δεν έχουν ενωθεί ακόμα και πρέπει να σου πω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να μην συμβεί αυτό. Ήδη επισημαίνουν ότι αυτό με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες είναι μια πρωτοφανής απειλή που ξεπερνά τις δυνάμεις τους.
4: Στίχημα δηλαδή να μην ενωθούν τα μέτωπα το
5: παραδείγμα. Είναι στίχημα. Δίνουν τη μάχη αυτή να μην γίνει ένα το μέτωπο από χθες το βράδυ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι ενδεικτικό ότι 80.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις κοντινές περιοχές. Κάποιοι έχουν λάβει και εντολή να μείνουν στο σπίτι, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι η στάχτη και ο καπνός έχουν απλωθεί σε ακτίνα χιλιόμετρων και άρα καθιστούν αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Έχουν επηρεαστεί από αυτήν την εντολή ουσιαστικά 28 δήμοι και κοινότητες. 250.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη μέχρι στιγμής. Αλλά δεν έχουν καιρό, δεν έχουν σύμμαχο οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον καιρό. Πνέουν άνεμοι με 60 χιλιόμετρα την ώρα, η θερμοκρασία το μεσημέρι έφτασε, ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία είναι χαμηλή, κάτω του 30%. Και όπως λένε οι αρχές, είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Γιατί αυτό το τρίπτυχο καθιστά τη φωτιά κατηγορίας 5 εξαιρετικά επικίνδυνη.
4: Και άνευ προηγουμένου, όπως λένε ακόμη και οι αρχές, πρωτοφανείς όμως διαστάσεις έχει και η πυρκαγιά στη Γαλλία.
5: Όπως θα δούμε λοιπόν στο χάρτη, φαίνεται το μεγάλο μέτωπο που βρίσκεται στην περιοχή Τζιρόντ, στην περιφέρεια της Τζιρόντ, πολύ κοντά στο Μπορντό. Ουσιαστικά απέχει αυτό το μεγάλο μέτωπο 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Έχουν εκενωθεί όλα τα δυτικά προάστια της εν λόγω πόλης. Πρέπει να σου πω ότι είναι ό,τι χειρότερο για την περιοχή εδώ και 50 χρόνια. 200.000 οι εκτοπισμένοι, 400.000 μάχη έχουν ρηχτεί 1.500 στρατιώτες και το στρατιωτικό Airbus Α400M, το οποίο πρέπει να σου πω ότι έχει τη δυνατότητα να πετά τη νύχτα και έχει και μια τεράστια δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού, που είναι τριπλάσια από αυτή δηλαδή των Καναντέρ. Να σου κλείσω λέγοντας ότι για να καταλάβουμε πόσο μεγάλες είναι αυτές οι φωτιές σε Μαδρίτη και στη Τζιρόντ, πρέπει να πούμε ότι η μετεωρολογική η υπηρεσία της Ισπανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι καπνοί από αυτά τα δύο μέτωπα έχουν ενωθεί και καταγράφονται από δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.
4: Αποπνικτική σίγουρα η ατμόσφαιρα και μεγάλη μάχη. Οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε για όλες τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Παπασωτηρίου. Και να έρθουμε στα δικά μας. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη άσκησε η εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου σε βάρος του 41 ετών κατηγορουμένου και για συνέργεια στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσει του εγκλήματος προκειμένου να αποσαφινιστούν λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή.
6: Με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας χειροπέδες, η 31χρονη καταφτάνει πρώτη λίγο μετά τις 7 το πρωί στο σημείο της δολοφονίας για να περιγράψει ενώπιον των αρχών και της εισαγγελέα πώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία της 31χρονης διασώστριας. ξεχωριστά, μετά από περίπου μία ώρα στο σημείο έφτασε και ο 49χρονος φερόμενος ως δράστης, φορώντας χειρουργική μάσκα, χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς.
7: Λίγο μετά τις 9 εδώ στην Ανοσύρο, στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση που είχε διατάξει από χθες η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν νέα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
6: Η διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των ελάχιστων διαθέσιμων στοιχείων που έχουν οι αστυνομικοί.
8: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που σας ανέφερε η συνάδελφός σας, το οποίο έχουν εξετάσει οι αστυνομικοί ενδελεχώς και έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα. Ουσιαστικά συμπίπτυμα όσα έχουν αναφέρει οι δύο συλληφθέντες μέχρι στιγμής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη εντός της οικίας, όπου το θύμα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, από κάποιο μαχαίρι, όπως ανέφεραν οι δύο συλληφθέντες. Νομίζω ότι σήμερα, βέβαια, με την αναπαράσταση θα ξεκαθαρίσουν κάποια κενά που υπάρχουν σε αυτήν την υπόθεση.
6: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου και μεμονωμένα στην εισαγγελία Σύρου για να παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις καταθέσεις τους δεν έπεσαν σε αντιφάσεις για τα τεκτενόμενα.
7: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορεί το 41 ετών δράστης της επίθεσης, ενώ η 31 ετών σύζυγός του για συνέργεια. Οι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.
6: Οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις της 49χρονης για να διαπιστώσουν τι την οδήγησε έξω από την κατοικία. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που αναλύονται αλλά και ψηφιακά πιστήρια. Η σωρός 49χρονη διασώστρια αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
4: Έξω από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων στη Σύρο βλέπουμε τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, έχεις κάποια πληροφορία για τη σχέση των προσώπων μεταξύ τους, δηλαδή συλληφθέντων και θύματος, και για κάποιο ενδεχόμενο κίνητρο?
7: Αδαματία, δεν είχε αποσαφινιστεί ακόμα ποια σχέση και αν γνωρίζονταν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μεταξύ τους. Να πούμε ωστόσο ότι η αλήθεια είναι πως η κοινωνία εδώ είναι αρκετά μικρή. Περισσότερος κόσμος γνωρίζονται, έστω και φυσιογνωμικά. Δεν έχουμε όμως ακόμα πληροφορίες για το αν γνωρίζονται. Να πούμε ότι σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, το θύμα είχε συγγενική σχέση με άτομο που σχετίζεται έμεσα με τον φερόμενο δράστη, ωστόσο ακόμα αυτό δεν είχε εξακριβωθεί και ακόμα και αν γνωρίζονται δεν ξέρουμε πόσο στενή μπορεί να ήταν η σχέση, πόσο καλά μπορεί να γνωρίζονταν μεταξύ τους.
4: Και πάντως για το κίνητρο, να πούμε ότι το κρατέστερο... Ναι, Λίνα, για πες για το κίνητρο, ναι.
7: Να πούμε ότι επικρατέστερο σενάριο ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι αυτό ότι είσαι ληστή, αλλά μπορεί να γνωρίζονταν μεταξύ τους.
4: Και πάντως για το κίνητρο, να πούμε ότι επικρατέστερο... Ναι, Λίνα, για πες για το κίνητρο, ναι.
7: Να πούμε ότι επικρατέστερο σενάριο ακόμα και μέχρι αυτή

0: Συνεχίζονται και όλα τα ενδεχόμενα εξακολουθούν να είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Ναι, με την ίδια βέβαια την εκπρόσωπο να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον πριν από την αναπαράσταση δεν γνώριζε η αστυνομία τι έγινε εντός της οικίας. Υπάρχει κάτι νεότερο μετά την αναπαράσταση?
0: Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την αναπαράσταση. Έχουμε κάποιες πληροφορίες το ότι στην αναπαράσταση, κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, οι δύο συλληφθέντες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Συμπίπτουν δηλαδή όσα είπαν και όσα έδειξαν μέσα στο σπίτι με όσα δείχνει το βιντεοειοληπτικό υλικό και με όσα είχαν αρχικά καταθέσει και φυσικά με τις μεταξύ τους καταθέσεις. Γιατί πρέπει να τονίσουμε εδώ το ότι δεν έγινε ταυτόχρονα. Προηγήθηκε η αναπαράσταση με την σύζυγο του φερόμενου ως δράστη, ολοκληρώθηκε και αρκετή ώρα μετά έφτασε στο σημείο και ο 41χρονος, όπου ακολουθήθηκε η ίδια βέβαια διαδικασία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σχέδιο επίθεσης θεωρεί ότι απέτρεψε η αστυνομία. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται ο Νίκος Κουντούρης. Καλησπέρα, Νίκο. Και μάλιστα, συνελήφθη Αιγύπτιος, ο οποίος είχε στην κατοχή του μια χειροβομβίδα και λειτουργούσε κατ' εντολή βαρυπινίτη κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών. Και ένας μάλιστα από τους πιθανούς στόχους φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος.
2: Πράγματι λοιπόν, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί και από παρακολούθηση του συγκεκριμένου υπόπτου, το ελληνικό FBI συνέλαβε εχθές στην περιοχή της Γλυφάδας το συγκεκριμένο Αιγύπτιο, είναι περίπου 30 χρονών και είχε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετό καιρό και φέρεται, όπως λένε αστυνομικές πηγές, να είχε λάβει εντολή για κάποιο χτύπημα από ομοεθνή του κρατούμενο που είναι στις φυλακές Διαβατών. Οι αστυνομικοί να σου πω λένε πως δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος θα ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης, με τις αρχικές πληροφορίες τους να αναφέρουν ότι θα γινόταν σε κάποιο κατάστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαν ενημερώσει αρκετά πρόσωπα που θεωρούνται εν δυνάμει στόχοι επιθέσεων, όχι μόνο από το δικαστικό χώρο, αλλά και από άλλους χώρους. Πρόσωπα που έχουν είτε αστυνομική συνοδεία ή φύλαξη στις κατοικίες τους, και μάλιστα για κάποια από αυτά τα πρόσωπα είχε αυξηθεί η δύναμη της αστυνομικής φρουράς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, Αδαμαντία, από δικαστικές πηγές, ανάμεσα στους πιθανούς στόχους της επίθεσης ήταν και η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στην περιοχή του Βύρωνα. Κατά πληροφορίες, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από τις αρχές, φέρεται από την Τρίτη να είχε φύγει από το σπίτι του για λόγους προληπτικούς, για λόγους ασφαλείας.
1: Πώς έγινε η σύλληψη τώρα του Αιγύπτιου με τη χειροβόμβιδα?
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας έγινε στο δρόμο στην περιοχή της Γλυφάδας, ύστερα από αστυνομική επέμβαση. Πάνω του βρέθηκε η χειροβομβίδα, το κινητό του τηλέφωνο και περίπου 400 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα και το ποσό από έναν Έλληνα. Ακολούθησε έρευνα, γιατί είναι γνωστός, θα σας πω για ποιο λόγο, ο Έλληνας αυτός στο σπίτι του, στην περιοχή της Γλυφάδας. Βρέθηκε ένα περίστροφο, ο ίδιος αναζητείται. Πριν από περίπου 3 χρόνια, το πρόσωπο αυτό είχε κατηγορηθεί από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για ναρκωτικά και για άλλα αδικήματα, σε μια υπόθεση που εμπλεκόταν Έλληνες και Αλβανοί κακοποιοί. Να πούμε τώρα και για τους δύο Αιγύπτιους. Αυτός λοιπόν που συνελήφθη στην Γλυφάδα και θα έκανε την σχεδιαζόμενη επίθεση, δεν έχει παρελθόν ποινικό. Αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν ξέρει που θα γινόταν και ότι περίμενε εντολές από τον ομοεθνή του που κρατείται. Φυσικά οι αστυνομικοί ψάχνουν το κινητό του που κατασχέθηκε και μέσα σε αυτό, από μια πρώτη έρευνα, υπάρχουν αποθηκευμένα βίντεο, φωτογραφίες, γεωγραφικά στίγματα, αλλά θέλει χρόνο αυτή η έρευνα. Ενώ ο εντολέας, ο φερόμενος εντολέας, ο Αιγύπτιος που είναι στα Διαβατά, κρατείται για ανθρωποκτονία εδώ και πολλά χρόνια και για άλλα αδικήματα. Έγινε έρευνα και στο κελί του, βρήκαν και πήραν από εκεί ένα κινητό τηλέφωνο. Άρα οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ναι, μια υπόθεση βέβαια που έχει προκαλέσει αίσθηση και εμένα, δούμε και τα νεότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Τον κοινό βηματισμό Αθήνας και Λευκωσίας για το Κυπριακό επανεβεβαίωσε η συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντα κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.
3: Λίγο πριν από την άφηξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία και καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται ξανά διπλωματική κινητικότητα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό τους στο Κυπριακό, παραμένοντας προσιλωμένοι στο ευρωπαϊκό κείμενο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
4: Στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ηνωμένων.

0: είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
1: Όπως συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, η πρωτοβουλία Γκουτέρες υλοποιείται εν μέσω της ταραγμένης γεωπολιτικής συγκυρίας, με πιθανή μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και με το Κυπριακό να βρίσκεται ξανά ψηλά στην διεθνή ατζέντα.
0: Θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανάρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των ΗΠΑ και φυσικά των αρχών και αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Αντώνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, θα διερευνήσει τις προθέσεις των δύο πλευρών, με την Τουρκία πάντως να παραμένει οχυρωμένη πίσω από τη διχοτομική θέση για δύο κράτη στην Κύπρο και την ειδική απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολγκίν να αναζητεί πεδία συγκλήσεων.
0: Αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζω ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες σε πράξη επιτέλους μετά από 52 χρόνια που συμπληρώθηκαν και πρόσφατα από την τουρκική εισβολή, 52 χρόνια κατοχής, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση επανένωσης της Κύπρου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ισπανία και τη Γαλλία, αναδεικνύοντας την ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρότερου μηχανισμού πολιτικής προστασίας, αλλά και τη βοήθεια που παρέχει η Αθήνα στη Μαδρίτη με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.
2: Το δεύτερο κύμα φυγής των εκδρομέων για τις καλοκαιρινές διακοπές είναι γεγονός. Το αδιαχώρητο επικρατούσε το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από τους ταξιδιώτες του Αιγαίου. Δεν υπήρχαν εισιτήρια ούτε για δείγμα για τους δημοφιλείς προορισμούς και ανάλογη ήταν η εικόνα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Με βαλίτσες στα χέρια, χαμόγελα και προορισμό τα νησιά, το λιμάνι του Πειραιά πλημμύρισε από ταξιδιώτες, καθώς οι αδιούχοι του Ιουλίου βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς.
4: Πάμε Φαλέγκροντος για 4 μέρες, μετά σε κάτι άλλα νησιά, έτσι για διακοπές από την Αυστραλία.
5: Στα νησιά πάμε, πρώτη φορά, να μην έχει πάρα πολύ κόσμο, που μάλλον θα έχει, από ό,τι φαίνεται.
6: Μήλος, Έρος, Μύκονος.
7: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, όπως μπορείτε να δείτε, οι επιβάτες γεμίζουν το πλοίο το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει σε λιγότερα από 15 λεπτά με προορισμό τη Σύφνο, την Κύθνο, την Κύμολο και τη Σέρφο. Αναχωρούν όλα τα πλοία με πληρότητα 100% και πρόκειται για την μεγαλύτερη έξοδο μέχρι στιγμής για το φετινό καλοκαίρι.
8: Θα παραθερήσουμε στο νησί της Σίου.
9: Μόλις τελειώσαμε τις Πανελλήνιες, εγώ πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων στην Πάτρα, το παιδί νομική.
10: Πάμε στα Κουφονίσια για 3 βράδια και μετά πάμε στην Τίνο για 3.
3: Η εικόνα της μεγάλης εξόδου αποτυπώνεται και στους αριθμούς των αναχωρήσεων από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα 24 δρομολόγια, με περισσότερους από 22.700 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά. Από τη Ραφίνα έφυγαν 8.000 επιβάτες με 14 δρομολόγια. Από το Λαύριο 2.715 επιβάτες με 7 δρομολόγια. Ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιήθηκαν 26 δρομολόγια, μεταφέροντας 3.430 επιβάτες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δρομολόγια προς Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο αναχωρούν με πληρότητα που φτάνει το 95%.
11: Πάμε στη Σκιάθο για 5 μέρες.
12: Πάμε στη Σκόπελο. 5.
13: 2 ώρες αργότερα από την προγραμμένη αναχώρηση, σαλπάρει το καράβι για σποράδες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το Αιγαίο.
14: Second time. We've been last year to Alonisos and we're going now again.
12: Σκόπελο. 7. Το γενικό συμπαρέολο.
15: Οι πληρώτες 5η Παρασκευή Σάββατο είναι στο 90% και περισσότεροι 4-5 μέρες.
3: Με τις κόρνες να ηχούν και τις ουρές να σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν στην πρωτεύουσα.
16: Πάμε για να εκπεράσουμε καλά σήμερα και γενικά να τα σπάσουμε όλα. Θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί και γυρνάμε και πάμε Καλλικράτη αύριο.
17: Ρουμένια.
18: Where are you going?
17: To Λευκάδα.
3: Αμύωτη παραμένει και η κίνηση και στο λιμάνι του Βόλου. Τα δρομολόγια για τις σποράδες αναχωρούν με αυξημένη επιβατική κίνηση. Ενώ την ίδια ώρα η άφιξη κρουαζιερόπλοιου γεμίζει την πόλη με εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τουριστική κίνηση.
17: Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια με τα νησιά των σποράδων, ενώ από την άλλη έχουμε και αύξηση κρουαζιερόπλοιων με τους εκατοντάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν τις ομορφιές του Βόλου και της Μαγνησίας.
18: Μίσαμε από Κεραμωτή και φτάσαμε σποράδες, γυρίσαμε όλα τα νησιά.
19: Υπάρχει μια κίνηση γιατί έχουμε και τη Βόρεια Ελλάδα η οποία έρχεται στο Βόλο και φεύγει με τα καράβια τα οποία είναι δρομολογημένα για τις σποράδες.
3: Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος έχει ξεκινήσει με χιλιάδες ταξιδιώτες να βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους προορισμούς.
2: Η χαρά Γιαννοπούλου βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Συνεχής χαρά η αναχώρηση των πλοίων για τα νησιά του Αργοσαρονικού και όχι μόνο.
20: Ακριβώς, Αδαματία, καλησπέρα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου σηματοδοτεί την έναρξη των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Χιλιάδες οι ταξιδιώτες που φτάνουν σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο λιμάνι του Πειραιά με μεγάλες βαλίτσες. Είναι το κανονικό πακέτο των διακοπών. Ίσως έκλεψαν κάποια διήμερα και μονοήμερες εκδρομές στο προηγούμενο διάστημα. Ίσως ακολουθήσουν και μετά την επιστροφή, αλλά το μεγάλο πακέτο ξεκινάει τώρα. Φαρδιά, λοιπόν, χαμόγελα, πολλές αποσκευές, μακρινές ή κοντινές επιλογές για όλα τα νησιά, αναχωρούν με πληρότητα πολύ μεγάλη και επί της ουσίας 100% τα μεγάλα πλοία για Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, με λιγότερες πληρότητες εδώ τα πλοία από το σημείο που βρισκόμαστε για τα νησιά του Αργοσαρονικού, καθώς είναι πάρα πολλά τα δρομολόγια, καθημερινά περίπου 30 δρομολόγια και ανά 15 με 20 λεπτά, οπότε δεν υπάρχει πληρότητα 100%, υπάρχει όμως καθημερινά ένας πολύ μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών, περίπου στους 4.000 για σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό, φαίνεται πως είναι πραγματικά η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ημερών και χθες υπήρχε μεγάλη έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά. Ωστόσο, σήμερα είναι περίπου 12 τα δρομολόγια επιπλέον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και κατά 5.000 αυξημένη εκτιμόμενη κίνηση των επιβατών. Αντίστοιχα, είναι μεγάλη κίνηση και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου με 22 δρομολόγια. Ενώ ακόμα και αύριο αναμένεται να υπάρξει έξοδος των εκδρομέων.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου, για το ρεπορτάζ. Και κάποιοι κυρίες και κύριοι φεύγουν για διακοπές. Ωστόσο, η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα. Στο στούντιο μαζί μας είναι η μετρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, ήταν μεγάλος όγκος του νερού που έπεσε και η θερμοκρασία παρέπεμπε σε φθινόπωρο σε κάποιες περιοχές ακόμη και για δύο ημέρες.
21: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό το σύστημα ήταν ένα τόσο καλά οργανωμένο και βαθύ σύστημα που ήδη και κοιτάζοντας τα προγνωστικά στοιχεία το επισημάνουμε ότι μοιάζει περισσότερο με τα συστήματα προχωρημένου φθινοπόρου και σίγουρα όχι καλοκαιριού.
2: Ασυνήθιστο φαινόμενο.
21: Ασυνήθιστο σαφώς για καλοκαίρι. Ας δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία σχετικά με το σύστημα αυτό, πώς εξελίχθηκε τελικά. Βλέπουμε εδώ στο γραφικό μας τον όγκο του νερού που έπεσε από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο το πρωί, οπότε και είχαμε τα πολύ έντονα φαινόμενα. Και βλέπουμε ότι τα περισσότερα χιλιοστά βροχής τα είχαμε στην περιοχή της Εύβοιας, που ήταν και μια από τις περιοχές που βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Mm-hmm. Πραγματικά. Επίσης ήταν χιλιάδες οι κεραυνοί. Μπορούμε να προχωρήσουμε το γραφικό μας, να δούμε πόσες χιλιάδες κεραυνοί έπεσαν στο σύστημα αυτό μέσα στην Παρασκευή, που ήταν η κύρια ημέρα που έδρασε αυτό το σύστημα. Και βλέπουμε ότι είχαμε στην ξηρά πάνω από 27.000 κεραυνούς, στη θάλασσα πάνω από 31.000 κεραυνούς, συνολικά πάνω από 59.000. Και μάλιστα και αυτό το γεγονός ότι είχαμε τόσο πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα πάνω από θάλασσα, είναι πάλι ένα στοιχείο που είναι πιο κοινό το φθινόπωρο παρά το καλοκαίρι που έχουμε τις περισσότερες καταιγίδες γενικά πάνω
2: στο κρύο επίσης. Το νιώσαμε ακόμη και εδώ στην Αττική, Αναστασία.
21: Μια γερή ανάσα δροσιάς πήραμε πραγματικά, αλλά σήμερα η θερμοκρασία έπεσε αρκετά. Δηλαδή είχαμε ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί που έπεσαν και κάτω από τους 10 βαθμούς, μονοψήφιες. Πολύ ασυνήθιστο για καλοκαίρι. Βλέπουμε εδώ από τα στοιχεία του αστεροσκοπίου τιμές που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί. Στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας οι περισσότερες. Όπως βλέπουμε, αρκετή δροσιά.
2: Και το χιόνι στον Όλυμπο μας έχει προκαλέσει εντύπωση αυτή την εποχή. Βέβαια. Τι αναμένουμε τώρα, επιστρέφει το καλοκαίρι. Ουσιαστικά και οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού από αύριο.
21: Επιστρέφει από αύριο. Από αύριο λοιπόν περιμένουμε έναν γενικά έθριο καιρό, καθόλου φαινόμενα. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αύριο θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, από Δευτέρα ακόμα υψηλότερα. Και να πούμε ότι και η ένταση των ανέμων που σήμερα είχαμε βορειά που έφτανε και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο περιορίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου μέχρι 6 μποφόρ αύριο. Μια πραγματικά καλοκαιρινή ημέρα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εικόνες από αυτή την φθινοπορεινή παρένθεση στο τέλος του Ιουλίου. Δρόμοι χύμαροι, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος συνέθεσαν το σκηνικό στην Αττική. Στη Θεσσαλία, την Ελασσόνα και τα Γρεβενά, το χαλάζι προκάλεσε ολική καταστροφή στις καλλιέργειες, ενώ στον Όλυμπο έπεσε χιόνι. Στην Επίδαυρο διακόπηκε η πρεμιέρα της Ειρήνης του Αριστοφάνη.
0: Δρόμοι αδιάβατοι χύμαροι και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν από τον Μπουρίνι που σάρωσε την Αττική. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάτι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πίδακας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής από την καταρακτώδη βροχή που διήρκησε μισή ώρα. Τουρίστες που επισκέπτονταν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τρέχουν να βρουν καταφύγιο. Στο νέο ψυχικό κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά κατέρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα.
20: Η σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί στην 7όροφη οικοδομή έπεσε στο κέντρο της Γρηγορίου Λαμπράκη, προκαλώντας τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, ενώ έριξε τα καλώδια του τραμ.
1: Δύο άνθρωποι τη γλιτώσαν από θαύμα γιατί τρέχανε για να καλυφθούν. Και επίσης μια οικογένεια την κλείτωσε από θαύμα. Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους μόλις είχαν βγει από το αυτοκίνητο. Η σκαλωσιά ήταν λυτή. Δεν ήταν στερεωμένη.
0: Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η καταρακτώδης βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Εν μέσω καλοκαιριού λευκό είναι το τοπίο στον Όλυμπο που σημειώθηκε απότομη πτώση θερμοκρασίας και χιονόπτωση. Στη Μακρακόμη από το πέρασμα της κακοκαιρίας στέγη ξυλώθηκε, παρασύροντας κολόνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα γιοταχή. Ισχυρό Μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου.
22: Η ολική καταστροφή, το χωράφι ήταν έτοιμο προς συγκομιδή, οι κλούβες είναι απλωμένες όπως βλέπετε. Το συνεργείο ακυρώθηκε. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να μιλάμε για μάζαμα.
20: Βρισκόμαστε στα Πλατανούλια Τυρνάβου, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή χαλαζόπτωση. Οι δενδροκαλλιέργειες δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα. Λίγες μέρες πριν από τη συγκομιδή βλέπετε τα φρούτα πεσμένα στο έδαφος και αυτά που έχουν μείνει ακόμη πάνω στο δέντρο πληγωμένα από το χαλάζι.
23: Εδώ είναι ένα κτήμα 40 στρέμματα. Είναι όλο στην ίδια κατάσταση και χειρότερα.
0: Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες.
24: Λάχανα, φασολάκια,
25: τα κολοκυθάκια από εκεί,
24: τα μπέλια έχουν μεγάλες ζημιές. Μείνετε στα φύλλα, όλοι θα τα μαυρίσουν.
26: Η χαλαζόπτωση που έπεσε σε περιοχές των Γρεβενών ήταν πρωτοφανής και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπως είναι ο Δοξαράς δεν έχει λιώσει ακόμη.
27: Επί μία ώρα συνέχεια ασταμάτητα έριχνε χαλάζι.
0: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
2: Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από πισίνα, δίνουν αυτήν την ώρα οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Η Ευτυχία Πενταράκη για το ρεπορτάζ.
28: Έχουμε καλά και κακά νέα, Δαμαντία, για το αγοράκι. Αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα διατικής θεραπείας του Παδμή, καθώς ναι μεν διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία για να έχουν μείνει βλάβες καθώς στον εγκέφαλό του, καθώς το παιδί έμεινε πολλή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το ΕΚΑΠ το παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις. Το μετέφερε λοιπόν, το επανέφερε γιατί έγινε λίγο, ωστόσο διασωληνώθηκε, θα τροπήσει και διασωληνώθηκε. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παδμή για να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.
2: Και να ευχηθούμε ευτυχία να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκινεί η πρώτη συνομιλία του Σέρβου επιβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε όταν βρέθηκε μισός εκτός αεροσκάφου σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία με τη γυναίκα που του έσωσε τη ζωή. Και οι δύο προσπαθούν να ξεπεράσουν τα σωματικά και ψυχικά τραύματα που τους άφησε η εφιαλτική πτήση και προσανατολίζονται να κινηθούν νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας.
4: Θα ήθελα να μάθω αν είστε καλά, γιατί δεν έπαιρνα απαντήσεις από άλλους για τη δική σας την κατάσταση.
5: Τώρα είμαι καλά.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα, ραδιοφωνικό σταθμό της κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ονείνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με τα χριστιανικά προγράμματα. Αρχίζοντας από τον αδελφό Πάνο, The Greek American Christian Howard.

ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δοξάζομαι τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Αν είναι δυνατόν, απίστευτα ασύλληπτον κι όμως συνέβη. Το έγραψαν οι εφημερίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εις την Ακρόπολη έγιναν δοξασίες και λατρίες και προσκύνημα στον Δία και στους 12 μυθικούς θεούς του Ολύμπου. Έλληνες με σάνταλα και περιδέρεα, με στέφανα και χλαμίδες, με χρυσό μέανδρο στον ποδόγυρα, πρόσφεραν καπνιστές προσφορές στους εν γνώση μυθικούς ανύπαρκτους θεούς του Ολύμπου και ιδιαίτερα εις τον Δίαν, ο Θεός των Θεών. Σε θεούς της προ-χριστιανικής περίοδου της πατρίδας μας Ελλάδας. Ποιο το όφελος, θα απαντήσει ο Δίας. Θα βοηθήσει η Δήμητρα στα Δημητριακά όταν χαλάνε. Θα φέρει ο ύφεστος φωτιά στα κρύα της Αθήνας. Ή ο Ποσειδώνας θα βοηθήσει τις τρικυμίες και τις καταιγίδες στη Μεσόγειο. Ποιο δουλειά. Πάμε στους πρώτους αποστολικούς αιώνες, εκεί που υπήρχαν οι Απόστολοι, εκεί που υπήρχαν οι αυτόπτε μάρτυς, εκεί που εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Και από εκεί μαθαίνουμε την αλήθεια και την ριζική μας θρησκεία, την αληθινή πίστη από τα λόγια του Ιησού Χριστού εις την Καινή Διαθήκη. Αλλά δεν πάμε πιο μακριά, διότι πιο πέρα μπαίνουμε στην προ-χριστιανική περίοδο που έχει μόνο μυθικούς θεούς. Και αυτό εν γνώση μας. Ο λόγος του Θεού είναι ψευδής και αλάνθαστος και ο λόγος του Θεού είναι στην Καινή Διαθήκη. Αυτοί λοιπόν εδώ οι Έλληνες κάνανε μια καινούρια θρησκεία βασισμένη στην παλιά μυθολογία. Δηλαδή ένα μείγμα καινούριου και παλιού. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέγει ότι οι μη όντες θεοί δεν απαντούν ούτε προσευχές ούτε δοξασίες, διότι δια τον απλό λόγο, διότι δεν υπάρχουν. Αλλά το Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, η ενανθρώπισης, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος λέγεται Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού του Ζώντος, δηλαδή σωτήρ και χρησμένος, γεγεννημένος εκ του Πατρός, διού τα πάντα εγένωτο, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Λοιπόν, θα διαβάσω ακριβώς το άρθρο και το κείμενο καθώς εγγράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο εις τον Άριο Πάγο, το οποίο είναι σήμερα γραμμένο σε μια μπακυρένια πλάκα πάνω στην Ακρόπολη. Και διαβάζω από το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 17, χωρίων 22. Σταθίζεται ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν: «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διερχόμην και ανεθεώρουν τα ζεβάσματά σας, εύρων και βωμών εις των οποίων είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς, ώστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος εν του ουρανού και της γης δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων ως έχουν χρίαν τινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσιν εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον ίσως δυνηθώσιν να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστ των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ηλίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέραν ενή μέλινα κρίν την οικουμένην εν δικαιοσύνην, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάστασης νεκρών, ημένε χλέβαζον, ιδε είπων,
Περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλιν. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων Ήτο και Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και γυνή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Εδώ βλέπουμε το τέλος του 17ου κεφαλαίου των βιβλίων των πράξεων. Είναι το μήνυμα, το κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα για τους ανθρώπους οι οποίοι επίστευαν σε έναν άγνωστο Θεό. Βλέπετε, οι Έλληνες της Αθήνας επίστευαν σε πολλούς θεούς, φυσικά ήταν πολυθεϊστικό σύστημα, αλλά πάνω απ' όλα πίστευαν στον Δία, ο οποίος διεύθυνε τα υπουργήματα των άλλων θεών, ο οποίος ήταν ανώτερος όλων των θεών. Αλλά βλέπετε, όσο και να πιστεύει κάποιος σε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, η δίψα του αληθινού δεν έχει σβήσει μέσα, και ακόμα ήθελαν να γνωρίσουν κάτι, διότι δεν υπήρχε απόλυτος ικανοποίηση και βεβαίωση στις καρδιές τους ότι είχαν βρει, ότι είχαν γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, κάποιος τους είπε, και πού ξέρουμε αν αυτοί που λατρεύομαι θεοί είναι αληθινοί? Μήπως υπάρχει ο αληθινός Θεός? Και επειδή δεν ήσαν σίγουροι ακριβώς, λένε, εάν υπάρχει θα κριθούμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να τον δοξάζουμε. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι το όνομά του? Και απεφάσισαν να τον ονομάσουν άγνωστο Θεό. Πραγματικά και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον ζώντα Ιησού Χριστό δοξάζουν έναν Θεό που είναι άγνωστος. Πρέπει να γνωρίσουμε τον Πατέρα γνωρίζοντες τον Υιόν. Και βλέπουμε ότι έγραψαν όχι της αγνώστης θεής, αλλά το αγνώστο Θεό. Δηλαδή μια εκκλησία, ένας βωμός, μια θέσπισης αληθείας στον ένα Θεό. Επίστευαν πως ο αληθινός Θεός είναι ένας. Αν και πίστευαν σε πολλούς θεούς, εγνώρισαν πως ο άγνωστος είναι ένας άγνωστος, όχι πολύ άγνωστοι. Ξέρανε πως ενδόμηχα στην ψυχή του ανθρώπου, κάθε άνθρωπος πιστεύει πως υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχουν αθεϊστές. Ο αθεϊστής σου λέγει, σε κλιπαρώ, απόδειξέ μου πως υπάρχει Θεός. Και πρέπει εμείς οι χριστιανοί με τη ζωή μας να αποδεικνύουμε πως όχι μόνο υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχει αψευδής και αλάνθαστος Θεός και υπάρχει σωτήρας, διότι έχουμε σωτηρία. Η απόδειξη της φύσεως είναι απόδειξη πως υπάρχει δημιουργός. Η απόδειξη της δημιουργίας αποδεικνύει υπάρχει δημιουργός. Η απόδειξη της κτίσεως αποδεικνύει πως υπάρχει κτίστης. Το παράδειγμα του σύμπαντος που μας λέγει ο Ψαλμωδός μας αποδεικνύει ότι ο Θεός δοξάζεται από το σύμπαν του. Διαβάζομαι στους ψαλμούς που λέγει, οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα λέει προς την ημέρα αναλύει λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Ότι μέρα με τη μέρα γνωρίζομαι κάτι, το σύμπαν όλο διηγείται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει ότι ο Θεός το έπλασε με τα χέρια του. Δηλαδή είναι προγραμματισμένο, είναι οργανωμένο. Το σύμπαν όλο δουλεύει σαν ένα μεγάλο ρολόι, ώστε η γη να έχει ζωή για τους ανθρώπους που ο Θεός έπλασε. Η πλάσης αποδεικνύει πως υπάρχει πλάστης. Βλέπετε, ο κόσμος δεν είναι μια πέτρα, μία νεκρά φύση, είναι ζωντανή φύση. Ο πρώτος νόμος της βιολογίας λέγει πως η ζωή προέρχεται από τη ζωή. Κάποιος ζωντανός έδωσε την πρώτη ζωή στη γη. Και αυτό ακριβώς μας λέγει η Αγία Γραφή. Λοιπόν, λέγει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός ο οποίος έκανε τον κόσμο και πάντα τα είναι αυτό. Αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποιητής ναής, δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί ο Θεός σε ένα κτίριο, σε 4 ντουβάρια και 8 κολόνες και μια μικρή οροφή. Αυτό λέγανε οι Έλληνες, ότι
Εδώ μένει ο Θεός, στην Ακρόπολη. Στον Όλυμπο μένει ο Δίας, δεν πάει πουθενά αλλού. Βλέπετε, οι άνθρωποι δημιουργούν ανθρωπίνως, με την ανθρώπινη σκέψη, μία ανθρωπομορφή Θεού. Ενώ ο Θεός μας είναι αιώνιος, είναι άειλος, είναι πανταχού παρών, είναι παντοκράτορ, είναι παντοδύναμος. Έχει όλη τη δύναμη, όλη την ισχύ, όλη τη δόξα, όλη την τιμή. Γι' αυτό του προσφέρουμε λατρεία, τιμή και δόξα. Και δεν μπορεί να κατοικήσει μόνο εν χειροποίητης ναής. Ούτε λατρεύεται με τα χέρια των ανθρώπων. Ο Κύριος λατρεύεται με τις καρδιές των ανθρώπων. Με την έκφραση της ζωής μας λατρεύεται ο Κύριος. Και μας λέγει πως έκανε όλο τον κόσμο με ένα αίμα. Μας λέγει πως αυτός, λέει, δίδει ζωή και πνοή και τα πάντα. Ότι έχουμε, κάθε πνοή που έχουμε, κάθε ζωή που έχουμε, μας την έδωσε ο Δημιουργός μας. Κάθε δευτερόλεπτο παίρνουμε και μία ανάσα. Και αυτή είναι το προνόμιο, αυτό είναι το προνόμιο που μας έδωσε ο Κύριος, προνόμιο ζωής. Βλέπουμε ότι ο Θεός το επέτρεψε, λέει, για να ζητώσει τον Κύριον. Ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωση αυτόν και να εύρωσει αυτόν, αν και δεν είναι μακρά από ενός εκάστου ημών. Ο Θεός είναι τόσο κοντά σου όσο η αναπνοή σου, εάν τον πιστεύουμε, εάν αναγνωρίζουμε ότι ήρθε για τις αμαρτίες μας, εάν δοξάζουμε το Άγιο του όνομα και εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Κύριος ανέστησε αυτό εκ νεκρών, δηλαδή όταν λέμε Χριστός ανέστη, αν το εννοούμε, εάν το πιστεύουμε, το αποφασίζουμε με την ψυχή μας και το εκφράζουμε με τον στόμα μας, το Ευαγγέλιο μας λέγει, και αυτό είναι Ρωμαίους 10 και χωρίων 10, μας λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί να λάβει σωτηρία, δηλαδή να έχει αιώνια ζωή για όλη την αιωνιότητα. Πες τον Κύριο, Κύριε, σ' ακούω, Κύριε. Κύριε, διαβάζω το λόγο σου. Κύριε, συγχώρεσέ με. Κύριε, έλα στη ζωή μου. Ο Θεός θα κάνει θαύμα στη ζωή σου. Τους καιρούς όμως της αγνίας, λέγει, ο Θεός παρέβλεψε. Τα αμαρτήματά μας των περασμένων χρόνων, τα αμαρτήματα της νεανικής μας ηλικίας, ό,τι κάναμε, ό,τι δεν κάναμε, ό,τι μας έκαναν, ο Θεός τα παραβλέπει. Αλλά τώρα παραγγέλει, βλέπετε, ο Κύριος χωρίζει δύο χρόνους, δύο μεγάλες χρονικές περιόδους, την προχριστιανική και την μεταχριστιανική. Ό,τι ήταν πρώτα, πριν ακούσουμε το μήνυμα της Αγίας Γραφής, το μεγάλο άγγελμα, το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ο Θεός όλα αυτά μας συγχώρεσε τις προγενωμένες αμαρτίες μας. Αλλά τώρα λέγει, τώρα όμως ο Κύριος παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Ο Κύριος παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους πανταχού, σημαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, να μετανοώσει, όχι μετανοήσωση, μετανοώσει, να μετανοούμε συνεχώς. Για κάθε λάθος, για κάθε σφάλμα, για κάθε αμάρτημα. Διότι, λέει, προσδιόρισεν ημέραν ενή μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνην. Διανδρός τον οποίον ο Κύριος βεβαίωσε όταν τον ανέστησε εκ νεκρών. Το Ευαγγέλιο μας λέγει, ο Θεός αγαπάει, πέθανε για σένα, ανεστήθηκε για σένα και έρχεται πάλι να μας παραλάβει. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675, Bellflower, California 90707.

Ακούσατε κυρίες και κύριοι την ραδιοφωνική εκπομπή Χριστιανική Ώρα από τον αδερφό Πάνο, The Greek Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο 11.30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι, με την εκπομπή The Greek Hour of Hope.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Vouliotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Vouliotis φέρνει από το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Vouliotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
2: Τι θα έλεγες αν είχες τη δυνατότητα να αρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή? Τι αποφάσεις θα άλλαζες και τι διαφορετικό δρόμο θα έπαιρνες? Θα δίνες περισσότερο καιρό να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον Θεό και να ακολουθήσεις το θέλημά Του στη ζωή σου? Τι θα ήθελες να πετύχεις στη ζωή σου και τι θα έκανες για την προετοιμασία σου για την άλλη ζωή? Κι αν σου πω ότι ο Θεός θέλει να σου δώσει μια ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου ακόμα και τώρα, θα τον αφήσεις να σε αλλάξει? Θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις σήμερα με το θέμα «Νέο πράγμα». Ο προφήτης Ισαΐας γράφει στο κεφάλαιο 43, εδάφιο 19, μια θαυμαστή αποκάλυψη του Θεού προς το λαό του, καθώς τους είπε «Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω και όλα έγινε. Δεν το βλέπετε? Ναι, θα κάνω δρόμο μέσα στην έρημο και μέσα στην ερημιά ποτάμια». Ο Θεός είναι ο Θεός του καινούριου. Μιλάει πάντα για κάτι νέο, ωραίο και θαυμάσιο. Δια του προφήτη Ισαΐα λέει ο Θεός στο λαό του για κάτι θαυμάσιο που είχε σκοπό να κάνει για αυτούς και τους το ανήγγειλε 210 χρόνια πριν να γίνει. Και αυτή η προφητεία δόθηκε στο λαό του Θεού όταν ο Ισραήλ βρισκόταν σε κάμψη πολιτική, κοινωνική και πνευματική. Τους το ανήγγειλε ακόμα και πριν ακόμα πάνε στην αιχμαλωσία τους στη Βαβυλώνα, ενώ τους υποσχέθηκε να τους φέρει πίσω στον τόπο τους για να ξαναχτίσουν την Ιερουσαλήμ και τον ναό και να τους ευλογήσει. Περνάς ίσως τώρα μια πνευματική αιχμαλωσία από την οποία δεν βλέπεις ελευθερία στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου? Ο Θεός υπόσχεται να σε ελευθερώσει και να σε επαναφέρει σε τόπο ανάπαυσης και να σε ευλογήσει. Θέλει πολύ ο Θεός να το κάνει, αν Του το επιτρέψεις και το ζητήσεις με την καρδιά σου και τον αφήσεις να το κάνει στη ζωή σου. Η Νόρα Λαμ που έγραψε το βιβλίο «Η κραυγή της Κίνας», που γυρίστηκε μάλιστα και ταινία, μεγάλωσε στην κομμουνιστική Κίνα την εποχή του Μάου Τσετούγκ. Σπούδασε νομικά και δίδαξε όταν άρχισαν τα βάσανά της, γιατί ήταν χριστιανοί. Πέρασε αμέτρητες ώρες ανάκρισης, με στερήσεις και αλίπητα χτυπήματα. Και ενώ ήταν 8,5 μήνες Άγιος, την έβαλαν σε βασανιστήρια και καθημερινή χειρονακτική εργασία μέσα σε μεγάλο καύσωνα. Τέλος, την καταδίκασαν σε θάνατο και την οδήγησαν για εκτέλεση κοντά σε άλλα πτώματα θυμάτων που είχαν υποστεί την ίδια βαρβαρότητα. Της έδωσαν μόνο 3 λεφτά να απαρνηθεί το Θεό της και να ζήσει. Μετά από τα 3 λεφτά, τα τουφέκια οπλίστηκαν και η διαταγή δόθηκε. Πυρ. Όπως το λέει η ίδια στο βιβλίο της, άκουσα τους πυροβολισμούς, σφίχτηκα περιμένοντας το χτύπημα από τις σφαίρες να σχίζουν το σώμα μου. Έπεσα στο χώμα. Για λίγα λεπτά έμεινα ακίνητη σαν τα πτώματα γύρω μου. Αυτός ήταν ο θάνατος? Κατόπιν συνειδητοποίησα κάτι το απίστευτο. Ανάπνεα. Δεν ήμουν πεθαμένη. Ήμουν ζωντανή. Μα πώς έγινε αυτό? Οι κομμουνιστές δήμοι δεν αστοχούνε ποτέ. Τι έγινε? Ανακάθισα και έβγαλα το μαντήλι από τα μάτια μου. Ναι, έβλεπα. Κοίταξα στα ρούχα μου και δεν είχαν ανοίγματα από τις σφαίρες, ούτε έτρεχε αίμα. Το σώμα μου δεν είχε ούτε πόνο, ούτε τραύματα. Ήμουν ζωντανή. Αργότερα οι δήμοι της Νόρας Λαμ την ρωτούσαν επίμονα «Γιατί οι σφαίρες που βγήκαν από τα ντουφέκια πήγαν πάνω σου, κάτω σου και γύρω σου, αλλά κανένα δεν σε χτύπησε?» «Ο Χριστός είναι το φως», τους απάντησα. «Μη μας κηρύττεις», είπαν αυτοί. «Δεν σας κηρύττω, σας λέω την αλήθεια, γιατί με ρωτήσατε». Οι βασανιστές της συνέχισαν να την ανακρίνουν και να την βασανίζουν. Ο Θεός όμως της είπε μέσα της να μην φοβάται, γιατί αυτή και η οικογένειά της θα βγαίναν από την κομμουνιστική Κίνα μία μέρα. Μη ξέροντας τι να την κάνουν, οι βασανιστές της την άφησαν ελεύθερη και της είπαν να μην ξαναγυρίσει στην Κίνα. Έτσι όπως της είχε πει ο Θεός, γέννησε το δεύτερο παιδί της, με το οποίο ήταν έγκυος, έξω από την κομμουνιστική Κίνα, και αργότερα ήρθε στην Αμερική και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε μεγάλα ακροατήρια και σε πολλές χώρες. Όπως μίλησε ο Θεός στο λαό του και όπως μίλησε στην Νόρα Λαμ, μιλάει σήμερα και στα παιδιά του. Σε άλλους μιλάει με μια κρυφή, σιωπηλή φωνή μέσα στην καρδιά, αλλά σε όλους μας μιλάει μέσα από τον Άγιο Λόγο του. Διαβάσουμε στη Δευτέρα Πέτρου 1:19. «Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λιχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινό τόπο. Μέχρι ότου έρθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας». Λέει επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 10:17, «Για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού». Εύχομαι να ακούσεις το κήρυγμα του Ευαγγελίου όπως το ακούς τώρα και να συνεχίσεις να τα ακούς τακτικά στην Εκκλησία που κηρύττει το Ευαγγέλιο, για να σου μιλήσει ο Θεός για το νέο έργο που θέλει να κάνει και θέλει να κάνει στη ζωή σου. Ευχαρίστησε λοιπόν τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του και για τις υποσχέσεις Του και επέτρεψέ Του να εργαστεί τώρα και στη δικιά σου ζωή, γιατί θέλει πολύ να το κάνει. Άκουσε τώρα το κομμάτι «Κράτα με σφιχτά» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό «Ρίξε το πνεύμα σου», που είναι έργο του Γιώργου Αργυρόπουλου σε στίχους του Θεόφιλου Βουρλιώτη.

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2-broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα δύο προγραμμάτων. Συνιστούμε 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada, and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974, η ελληνική ώρα της ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Internet στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Bouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Bouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail at GreeksForChrist.org.
1: Το email μας είναι mail at GreeksForChrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα, τον Χριστό σαν άγγελο της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε

0: Κυρίες και χοντρική πώληση, τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Νότης Φακιανάκης, Φόσμου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medical. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: και θα χτίσω ένα σπίτι μέσα στο κορυβαλό. Για κατήρι πιτσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα πουλώ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζίκ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινανασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Ropage. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενηρών.
1: Δελφίνι, Δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Σε ζωντανή ηχογράφηση ακούτε Αντώνη Ζέμος. Νάχα τη δύναμη. Σε ζωντανή ηχογράφηση ακούτε Αντώνη Ζέμος. Νάχα τη δύναμη.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and

Skin Care Treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινάρες Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μικρές Κυκλάδες.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: είμαστε σε μια πολύ επικριτική κοινωνία.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. 24 ώρες 24 Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

0: κατέτρεψε επίθεση του ελληνικού FBI που συνέλαβε Αιγύπτιο κακοποιό με χειροβομβίδα. Ένας από τους πιθανούς στόχους, ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, οφερόμενος ως ηθικός αυτούργος. Κλιμακώνεται το πολεμικό μέτωπο μεταξύ Χούθη και Ριάντ στη Μέση Ανατολή. Τρεις αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν από την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το κίνημα της Κατσαρίδας στην Ινδία οδήγησε σε παραίτηση τον Υπουργό Παιδείας της χώρας. Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Νέου Δελχή. Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, όπου τεράστιες πυρκαγιές κατακαίνε τα πάντα στο διάβα τους. Σε απόγνωση βρίσκονται πάνω από 200.000 άνθρωποι στις δύο χώρες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι καπνοί πνίγουν Μαδρίτη και Μπορντό. Στην Ισπανία, ένα ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς κυκλώνει από τα βόρεια τη Μαδρίτη, ενώ στη Γαλλία, στη Χερσόνησο Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Ως τώρα η φωτιά έχει κάψει έκταση δύο φορές στο μέγεθος του Παρισιού και ο Μακρόν έχει κινητοποιήσει τον στρατό.
1: Στο έλεος ανεξέλεκτων πυρκαγιών βρίσκονται για ακόμη μια μέρα οι περιφέρειες της Μαδρίτης και της Άβυλας στην κεντρική Ισπανία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σώσουν περιουσίες από τις φλόγες που τις κυκλώνουν. Οι εκενώσεις περιοχών συνεχίζονται. Πλέον οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 70.000.
2: Que yo tuve que salir por piernas de mi casa, era una bola de fuego que
3: arrasa. Salí de la calle y en ese momento un remolino de viento como especie de tornado en cosa de 15 segundos hizo unos giros muy raros que ni los coches.
1: Πολίτες βρίσκουν καταφύγιο από την τρομερή δύναμη των πυρκαγιών στη θάλασσα με τα ζώα τους. Τα τρία μέτωπα της Μαδρίτης συγχωνεύτηκαν σε ένα. Οι αρχές βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το εφιαλτικό σενάριο. Αυτές οι φωτιές να ενωθούν με το μέτωπο της Άβυλα.
4: El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, repito, es algo que nos está costando mucho asumir.
5: Aquí en Madrid, como podéis ver a mi espalda, ya prácticamente está pasando. Hay varias columnas de humo que además ahora mismo están mucho más intensas que prácticamente hace 10 minutos, con lo cual el incendio está avanzando con mucha rapidez.
1: Στην νοτιοδυτική Γαλλία οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες που καίνε σπίτια στην περιοχή της Τζιρόντ. Με αυτοθυσία δίνουν άοκνη μάχη για να δαμάσουν τα ανεξέλεγκτα μέτωπα που πλέον απειλούν τον Μπορντό. Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 160.000 πολίτες στη Τζιρόντ έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
6: C'était un moment un peu angoissant parce que on a déjà vécu en 2022 et là où nous habitons en fait on a eu les feux juste en face de chez nous et on entendait les bouteilles de gaz qui explosaient.
1: Με εντολή του Γάλλου Προέδρου, ο στρατός κινητοποιεί 1.000 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400M μπαίνει στη μάχη της κατάσβεσης.
0: Η κατάσταση και στις δύο χώρες είναι δραματική και η εικόνα αλλάζει διαρκώς. Στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Αλέξανδρος Μέμος. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα?
7: Ευρυδίκη, συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 270.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά κοντά στην Βαλένθια, στην περιοχή Μανίσες. Αυτός ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ ακόμα 5 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν έφεραν εγκάβματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη φωτιά κοντά στη Βαλένθια έχει οριοθετηθεί και δεν συνδέεται με τα δύο μεγάλα μέτωπα στη Μαδρίτη και στην επαρχία Άβυλα, από τα οποία 80.000 άτομα, Ευρυδίκη, έχουν εκενώσει τα σπίτια τους, ενώ 250.000 στρέμματα εκτιμάται, όπως βλέπουμε και στις κάρτες μας, ότι έχουν γίνει στάχτη. Να πούμε μάλιστα ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να μην ενωθούν αυτά τα δύο μέτωπα που αλληλοσυνδέονται λόγω των καιρικών συνθήκων και της φοράς του ανέμου. Προς το παρόν οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να μην συγχωνευτούν. Μάλιστα. Και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι η κατάσταση και να οριοθετηθεί. Είναι κρίσιμη, περίπλοκη κατάσταση, έτσι τη χαρακτήρισε ο Πέντρο Σάντσεθ. Και μάλιστα τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία, Ευρυδίκη, έχουν ζητήσει και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατασβέσουν.
0: Αλέξανδρε, στην Ισπανία έχουν φτάσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και ένα μεταγωγικό στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.
7: Ακριβώς, τα δύο ελληνικά Καναντέρ είχαν ξεκινήσει από χθες από τη Θεσσαλονίκη, λόγω όμως των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχαν προσγειωθεί στο άκτιο και σήμερα που το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες ξανααπογειώθηκαν, κάνοντας μια ενδιάμεση στάση για ανεφοδιασμό στη Σαρδινία. Πλέον έχουν προσγειωθεί στην Ισπανία και αναμένεται να συνδράμουν μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση, όπως έλεγα, Ευρυδίκη, είναι άσχημη και κρίσιμη και στην Γαλλία, καθώς μάλιστα στην περιοχή Τζιρόντ υπάρχουν αυτή την ώρα πολλές αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων που είναι ενισχυμένοι. Βέβαια, λίγο νωρίτερα ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια να δώσει ελπίδα, έγραψε στο X ότι θα ανοικοδομήσουμε, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί. Από αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Γαλλία, η οποία μένεται, 200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και 400.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί, Ευρυδίκη. Και να πούμε ότι είναι τέτοια κρισιμότητα της κατάστασης που συνδράμει και ο στρατός της επιχειρήσης κατάσβεσης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί ποδός 1.500 στρατιώτες, ενώ από αέρος, από νωρίς το απόγευμα, συνδράμει και το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M, το οποίο διαθέτει ένα σύστημα το οποίο το επιτρέπει να ρίχνει μέχρι και 20 τόνους επιβραδυντικού υλικού. Το βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, ναι, να επιχειρεί πάνω από τα μέτωπα. Είναι κρίσιμη η κατάσταση, Ευρυδίκη, και αναμένεται σε λίγη ώρα ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο πρωθυπουργός της χώρας, να έχει και μια έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για να συζητήσει όλα τα νεότερα για τις πυρκαγιές.
0: Είναι απελπιστική η κατάσταση και σε Γαλλία. Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σχέδιο επίθεσης φέρεται να απέτρεψε το ελληνικό FBI. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ενός βαρυπινίτη κρατούμενου των φυλακών διαβατών. Όπως μαθαίνουμε, ένας από τους πιθανούς στόχους φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας Αρειοπάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος.
8: Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες που είχαν και από παρακολούθηση συγκεκριμένου υπόπτου, εχθές πέρασαν χειροπέδες στον συγκεκριμένο άνδρα στην περιοχή της Γλυφάδας. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ηλικίας περίπου 30 χρονών, ο οποίος είχε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Ο άνδρας αυτός βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό υπό παρακολούθηση από τους αστυνομικούς. Φέρεται να είχε λάβει εντολή για την επίθεση, όπως είπες, από έναν ομοεθνή του, έναν κρατούμενο αιγυπτιακής υπηκοότητας, περίπου 35 χρονών, κρατείται στις φυλακές των διαβατών, είναι ισοβήτης για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Αυτός φέρεται να είχε δώσει την εντολή. Όμως δεν ήταν ξεκάθαρο από τα στοιχεία που είχαν αστυνομικοί ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης με την χειροβομβίδα. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει προημερών αρκετά πρόσωπα, περίπου 10 τον αριθμό, που είναι εν δυνάμει στόχοι. Είχαν λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτά τα πρόσωπα είχε αυξηθεί ακόμα και η αστυνομική συνοδεία και η φρουρά στα σπίτια τους. Και σε αυτό που είπε, σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, φέρεται ένας από τους πιθανούς στόχους να ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος κατοικεί στο Βύρονα και κατά πληροφορίες από τις ίδιες πηγές είχε ενημερωθεί από τις αρχές και την περασμένη Τρίτη είχε φύγει από το σπίτι του για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
0: Νίκο, έχεις και πληροφορίες για το πώς έγινε η σύλληψη του Αιγύπτιου στη Γλυφάδα?
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον το κομμάτι. Έκαναν επέμβαση στο δρόμο οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Βρέθηκαν πάνω του η χειροβομβίδα που είπαμε, το κινητό του τηλέφωνο και περίπου 400 ευρώ. Έγινε η σύλληψη κοντά στο σπίτι ενός Έλληνα, ο οποίος φέρεται να του έδωσε την χειροβομβίδα και τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι αυτού του Έλληνα, είναι γνωστό πρόσωπο στις αρχές. Εκεί βρέθηκαν στο σπίτι ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Αναζητείται, καθώς πριν να πούμε για το ιστορικό του, mm-hmm. ότι πριν από περίπου 2 χρόνια είχε συλληφθεί από το τμήμα δίωξη εκβιαστών για συμμετοχή σε μια συμμορία Ελλήνων και Αλβανών διακινητών ναρκωτικών. Είχαν βρεθεί τότε 17 κιλά χασίς ναρκωτικά και ήταν ελεύθερος με περιεριστικούς όρους. Να πούμε τέλος και για τους 2 Αιγύπτιους, τον κρατούμενο που τυπικά συνελήφθη αφού είναι ήδη κρατούμενος και ναι. είναι ο άνθρωπος φέρεται να έδωσε την εντολή για το σχεδιαζόμενο χτύπημα και τον Αιγύπτιο που παρέλαβε τη χειρομβίδα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δεν είχε ποινικό παρελθόν, δεν λέει λεπτομέρειες, λέει ότι θα περίμενε εντολές από τον κρατούμενο για το που θα γινόταν η επίθεση. Το σημαντικό είναι ότι στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που τα ψάχνουν οι αστυνομικοί αυτά για να μάθουν περισσότερα.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
8: ναι και στο κελί του Αιγύπτιου κρατούμενου στις φυλακές των Γεβατών βρέθηκε ένα κινητό που και αυτό είναι που ελέγχεται στα εργαστήρια. Άρα η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, θα δούμε τι άλλο θα προκύψει.
0: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου και για συνέργεια στη σύζυγό του άσκησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσταση του εγκλήματος προκειμένου να αποσαφινιστούν λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή.
9: Με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας χειροπέδες, η 39χρονη καταφτάνει πρώτη, λίγο μετά τις 7 το πρωί, στο σημείο της δολοφονίας για να περιγράψει ενώπιον των αρχών και της εισαγγελέα πώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία της 39χρονης διασώστριας. Ξεχωριστά, μετά από περίπου μία ώρα, στο σημείο έφτασε και ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης, φορώντας χειρουργική μάσκα, χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς.
10: Λίγο μετά τις 9 εδώ στην Ανοσύρο, στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση που είχε διατάξει από χθες η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν νέα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
9: Η διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των ελάχιστων διαθέσιμων στοιχείων που έχουν οι αστυνομικοί.
11: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που σας ανέφερε η συνάδελφός σας, το οποίο έχουν εξετάσει οι αστυνομικοί ενδελεχώς και έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα. Ουσιαστικά συμπίπτυμα όσα έχουν αναφέρει οι 2 συλληφθέντες μέχρι στιγμής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη εντός της οικίας, όπου το θύμα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, από κάποιο μαχαίρι, όπως ανέφεραν οι 2 συλληφθέντες. Νομίζω ότι σήμερα, βέβαια, με την αναπαράσταση θα ξεκαθαρίσουν κάποια κενά που υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση.
9: Οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου και μεμονωμένα στην εισαγγελία Σύρου για να παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες της καταθέσεως,
11: όπως ανέφεραν οι 2 συλληφθέντες, νομίζω ότι σήμερα, βέβαια, με την αναπαράσταση θα ξεκαθαρίσουν κάποια κενά που υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση.
9: Οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου και μεμονωμένα στην εισαγγελία Σύρου για να παρουσιαστούν.

0: διαπιστώσουν τι την οδήγησε έξω από την κατοικία. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που αναλύονται αλλά και ψηφιακά πιστήρια. Τη 41χρονη διασώστρια αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
1: Τον κοινοβηματισμό Αθήνας και Λευκωσίας για το Κυπριακό επαναβεβαίωσε η συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου εν όψη της επίσκεψης Γκουντέρες στην Κύπρο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντα κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.
2: Λίγο πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία και καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται ξανά διπλωματική κινητικότητα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό τους στο Κυπριακό, παραμένοντας προσιλωμένοι στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
3: Στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται και η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
2: Όπως συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, η πρωτοβουλία Γκουτέρες υλοποιείται εν μέσω της ταραγμένης γεωπολιτικής συγκυρίας, με πιθανή μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και με το Κυπριακό να βρίσκεται ξανά ψηλά στην διεθνή ατζέντα.
4: Θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανάληψη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των ΗΠΑ και φυσικά των αρχών και αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Αντώνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, θα διερευνήσει τις προθέσεις των δύο πλευρών, με την Τουρκία πάντως να παραμένει οχυρωμένη πίσω από τη διχοτομική θέση για δύο κράτη στην Κύπρο και την ειδική απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολγκίν να αναζητεί πεδία συγκλήσεων.
3: Αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζω ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
5: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
6: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, όπως μπορείτε να δείτε, οι επιβάτες γεμίζουν το πλοίο, το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει σε λιγότερα από 15 λεπτά, με προορισμό τη Σύφνο, την Κύθνο, την Κύμολο και τη Σέρφο. Αναχωρούν όλα τα πλοία με πληρότητα 100% και πρόκειται για την μεγαλύτερη έξοδο μέχρι στιγμής για το φετινό καλοκαίρι.
7: Θα παραθερήσουμε στο νησί της Σίου.
8: Μόλις τελειώσαμε τις Πανελλήνιες, εγώ πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων στην Πάτρα, το παιδί νομική.
9: Πάμε στα Κουφονίσια για τρία βράδια και μετά πάμε στην Τίνο για λατρεία.
10: Η εικόνα της μεγάλης εξόδου αποτυπώνεται και στους αριθμούς των αναχωρήσεων από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα 24 δρομολόγια, με περισσότερους από 22.700 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά. Από τη Ραφίνα έφυγαν 8.000 επιβάτες με 14 δρομολόγια. Από το Λαύριο 2.715 επιβάτες με 7 δρομολόγια. Ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιήθηκαν 26 δρομολόγια, μεταφέροντας 3.430 επιβάτες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δρομολόγια προς Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο αναχωρούν με πληρότητα που φτάνει το 95%.
11: Πάμε στη Σκιάθο για 5 μέρες.
12: Πάμε στη Σκόπελο.
11: 5.
12: Δύο ώρες αργότερα από την προγραμματική.

0: αυξημένη αναχώρηση, σαλπάρει το καράβι σποράδες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το Αιγαίο.
1: Second time. We've been last year to Alonissos and we're going now again.
2: Σκόπελο.
3: Πόσες μέρες?
2: 7.
3: Το
2: γενιακό σου παρέολη.
4: Οι πληρώτες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στο 90%, περισσότεροι 4-5 μέρες.
5: Με τις κόρνες να ηχούν και τις ουρές να σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν στην πρωτεύουσα.
6: Πάμε για να εκπεράσουμε καλά σήμερα και γενικά να τα σπάσουμε όλα. Θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί και γυρνάμε και πάμε Καλλικράτη αύριο.
7: Ρουμένια.
8: Where are you going?
7: To Λευκάδα.
5: Αμύωτη παραμένει και κίνηση και στο λιμάνι του Βόλου. Τα δρομολόγια για τις σποράδες αναχωρούν με αυξημένη επιβατική κίνηση. Ενώ την ίδια ώρα η άφιξη κρουαζιερόπλοιου γεμίζει την πόλη με εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τουριστική κίνηση.
9: Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια με τα νησιά των σποράδων, ενώ από την άλλη έχουμε και αύξηση κρουαζιερόπλοιων με τους εκατοντάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν τις ομορφιές του Βόλου και της Μαγνησίας.
10: Νήσαμε από Κεραμωτή και φτάσαμε σποράδες, γυρίσαμε όλα τα νησιά.
11: Υπάρχει μια κίνηση γιατί έχουμε και τη Βόρεια Ελλάδα η οποία έρχεται στο Βόλο και φεύγει με τα καράβια τα οποία είναι δρομολογημένα για τις σποράδες.
5: Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος έχει ξεκινήσει με χιλιάδες ταξιδιώτες να βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους τους προορισμούς.
12: Ισχυρές βροχές, χιλιάδες κεραυνοί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνέθεσαν την διήμερη κακοκαιρία που σάρουσε τη χώρα. Σύνδεση με τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς και Αναστασία, όγκος νερού που έπεσε σε ορισμένες περιοχές ήταν ασυνήθιστα μεγάλος για την εποχή.
13: Πραγματικά, γενικώς αυτό το σύστημα ήταν ασυνήθιστο σύστημα για καλοκαίρι. Ήταν τόσο καλά οργανωμένο και τόσο βαθύ που μας θύμιζε πραγματικά τα συστήματα που επηρεάζουν τη χώρα μας προχωρημένο φθινόπωρο φυσικά και όχι καλοκαίρι. Ας δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία σχετικά με αυτή την κακοκαιρία. Καταρχήν όσον αφορά το ποσό της βροχής που έπεσε, από τις παρατηρήσεις στους σταθμούς του αστεροσκοπίου βλέπουμε ότι τα μέγιστα ποσά βροχόπτωσης τα είχαμε για το διήμερο Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Εύβοιας, που ήταν μία από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, και εκεί η βροχή ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό βροχόπτωσης. Και βέβαια, αν αναφερθούμε και στους κεραυνούς, που ήταν πάρα πολλοί και οι κεραυνοί, θα δούμε ότι έπεσαν χιλιάδες κεραυνοί, συνολικά πάνω από 59.000 κεραυνοί, και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό αυτών ήταν σε πάνω από θαλάσσιες περιοχές. Πράγμα επίσης ασυνήθιστο για καλοκαίρι, όπου τις περισσότερες καταιγίδες γενικά τις έχουμε πάνω από τη στεριά, ενώ κάτι τέτοιο, δηλαδή καταιγίδες πάνω από θάλασσα, έχουμε κυρίως τους φθινοπορεινούς μήνες. Τώρα τελείωσε να πούμε ότι το σύστημα αυτό άφησε πίσω του και αρκετή δροσιά, μια γερή ανάσα δροσιάς πήραμε, και να πούμε, να σημειώσουμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και ελάχιστες θερμοκρασίες που πέσανε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Πολύ ασυνήθιστο πράγμα για καλοκαίρι. Τώρα, βλέπουμε στο γραφικό μας κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και στα Ιωάννινα ήμασταν κάτω από τους 10 βαθμούς.
12: Μετά λοιπόν από αυτό το έντονο καιρικό σύστημα, Αναστασία, ο καιρός αλλάζει ξανά σκηνικό από αύριο. Αναμένουμε πλέον φυσιολογικές θερμοκρασίες για τέλη Ιουλίου.
13: Από αύριο μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά επιστρέφει το καλοκαίρι. Αύριο θα είναι μια μέρα με γενικά έφυγιο καιρό. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο βεβαίως. Περιμένουμε να φτάσει γύρω στους 32 με 34 βαθμούς. Ευχάριστες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ενώ και οι άνεμοι που σήμερα ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένοι, 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα στο Αιγαίο, θα περιοριστούμε στα 6 μποφόρ μόνο στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Επομένως επιστρέφει πραγματικά
12: καλοκαίρι,
13: το καλοκαίρι.
12: Λοιπόν, και πάλι από αύριο, Αναστασία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω της κακοκαιρίας, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα έπεσαν και διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν στην Αττική. Στην Ελασσόνα και τα Γρεβενά, το χαλάζι κατέστρεψε ολοκληρωτικά καλλιέργειες, με τη διαδικασία των αποζημιώσεων να έχει ήδη αρχίσει. Στον Όλυμπο έπεσε χιόνι στην καρδιά του καλοκαιριού, ενώ στην Επίδαυρο το σφοδρό μπουρίνι διέκοψε την πρεμιέρα της Ειρήνης του Αριστοφάνη.
14: Δρόμοι αδιάβατοι χήμαροι και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν από τον Μπουρίνι που σάρωσε την Αττική. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάδια αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πιδάκας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής από την καταρακτώδη βροχή που διήρκησε μισή ώρα. Τουρίστες που επισκέπτονταν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τρέχουν να βρουν καταφύγιο. Στο νέο ψυχικό κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά κατέρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα.
2: Η σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί στην 7όροφη οικοδομή έπεσε στο κέντρο της Γρηγορίου Λαμπράκη, προκαλώντας τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, ενώ έριξε τα καλώδια του τραμ.
3: Δύο άνθρωποι τη γλιτώσαν από θαύμα γιατί τρέχανε για να καλυφθούν. Και επίσης μια οικογένεια την γλίτωσε από θαύμα. Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους μόλις είχαν βγει από το αυτοκίνητο. Η σκαλωσιά ήταν λυτή. Δεν ήταν στερεωμένη.
14: Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η καταρακτώδης βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Εν μέσω καλοκαιριού, λευκό είναι το τοπίο στον Όλυμπο, όπου σημειώθηκε απότομη πτώση θερμοκρασίας. Στη Μακρακόμη, από το πέρασμα της κακοκαιρίας, στέγη ξυλώθηκε, παρασύροντας κολόνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα γιοταχή. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου.
7: Η ολική καταστροφή, το χωράφι ήταν έτοιμο προς συγκομιδή, οι κλούβες είναι απλωμένες όπως βλέπετε, το συνεργείο ακυρώθηκε, δεν υπάρχει λόγος πλέον να μιλάμε για μάζαμα.
2: Βρισκόμαστε στα Πλατανούλια Τυρνάβου, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή χαλαζόπτωση. Οι δενδροκαλλιέργειες δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Λίγες μέρες πριν από τη συγκομιδή βλέπετε τα φρούτα πεσμένα στο έδαφος και αυτά που έχουν μείνει ακόμη πάνω στο δέντρο πληγωμένα από το χαλάζι.
8: Εδώ είναι ένα κτήμα 40. Είναι όλο στην ίδια κατάσταση και χειρότερα.
14: Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες.
15: Λάχανα, φασολάκια,
16: το κολοκυθάκι από εκεί,
15: καμπέλια έχουν μεγάλες ζημιές. Μείνετε στα φύλλα όλοι και θα τα μαυρίσουνε.
17: Η χαλαζόπτωση που έπεσε σε περιοχές των Γρεβενών ήταν πρωτοφανής και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπως είναι ο Δοξαράς δεν έχει λιώσει ακόμη.
18: Επί μία ώρα συνέχεια ασταμάτητα έριχνε χαλάζι.
14: Ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη την καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις καλλιέργειες, ενώ κατατίθεται τροπολογία από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά για καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
12: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθεί το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλα στα Χανιά. Συνδέομαστε με την Ευτυχία Πενταράκη για να μας δώσει ευτυχία τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
19: Διασωληνωμένο έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και νοσηλεύεται. Να πούμε ότι η μητέρα του, που διέφυγε για λίγο από την προσοχή των γονιών και έπεσε στην πισίνα, σε βίλα που είχε νοικιάσει η οικογένεια από τη Γερμανία, το αγοράκι 2 ετών, γιατρός η μητέρα προσπάθησε, του έκανε κάρπα μέχρι που το παρέλαβε το ασθενοφόρο. Είχε μείνει όμως κάποια λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του στο βυθό της πισίνας. Αυτό είναι που προβληματίζει τους γιατρούς. Έχει σωθεί η ζωή του. Τώρα μένει να δούνε αν η απώλεια αυτή, το διάστημα που έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του το παιδί, του έχει προξενήσει κάποια βλάβη. Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το παιδί στην πισίνα διερευνούνται.
12: Ευτυχία Πενταράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκινεί η πρώτη συνομιλία του Σέρβου επιβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε όταν βρέθηκε ο μισός εκτός αεροσκάφους σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία με τη γυναίκα που του έσωσε τη ζωή. Και οι δύο προσπαθούν να ξεπεράσουν τα σωματικά και ψυχικά τραύματα που τους άφησε η εφιαλτική πτήση και προσανατολίζονται να κινηθούν νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας.
20: Θα ήθελα να μάθω αν είστε καλά, γιατί δεν έπαιρνα απαντήσεις από άλλους. για τη δική σας την κατάσταση.
21: Τώρα είμαι καλά, η ανάρρωση δεν πάρει καιρό, τώρα είμαι αρκετά καλύτερα.
22: 15 ημέρες μετά τον τραυματισμό του, ο Λιούμπι Ζακάροβιτς συνομιλεί για πρώτη φορά στο τηλέφωνο με τη γυναίκα που του έσωσε τη ζωή, την επιβάτηδα που καθόταν στη διπλανή θέση του αεροσκάφους. Η 34χρονη Ελένη περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στη μοιραία πτήση όταν αποκολλήθηκε ο κινητήρας του αεροσκάφους, σπάζοντας το παράθυρο και την αγωνιώδη προσπάθειά της να κρατήσει τον 61χρονο Σέρβο μέσα στο αεροπλάνο.
20: Με το που άκουσα τον κρότο που ακούστηκε σαν βόμβα, αντέδρασα αμέσως γιατί γύρισα και είδα τον άνθρωπο να βρίσκεται έξω από το παράθυρο, το οποίο είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και είναι και ο ήχος που άκουσα που τον ρουφούσε, δεν θα ξεχάσω ποτέ και παλεύω ακόμα με αυτή την ανάμνηση. Ήταν σχεδόν ολόκληρος έξω από το παράθυρο η δεξιά πλευρά, ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ακόμα, αλλιώς δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε το οτιδήποτε. Θα έβγαινε κατευθείαν. Σκεφτόμουν συνέχεια ότι θα ξαναρουφηθεί, θα πεθάνουμε. Ήταν τραγικό.
21: Σε τόσο πανικός όλη αυτή πάλι για να κρατηθεί στη ζωή, όλες αυτές οι φωνές των και οι τσιρίδες, μπορώ να πω, των επιβατών, των παιδιών που υπήρχαν στη πτήση. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα φύγουν ποτέ.
22: Ο Λιούμπις, έχοντας πάντα στο πλευρό του τη σύζυγό του Σβετλάνα, δύο εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σωματική και ψυχική του υγεία.
21: Είμαι κάτω από μεγάλο στρες. Φοράω τον άρθρακα στο λαιμό, με πονάει ο λαιμός. Σε 4 με 6 εβδομάδες θα κάνω μια επανεξέταση νοσοκομείου, όπου θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να φορά τον άρτικα ή θα χρειαστεί εγχείρηση.
22: Ωστόσο, και η γυναίκα που τον έσωσε βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
23: Είναι όχι απλώς εξοντωμένη, είναι συντετριμένη, διότι ήταν αυτή που είδε την τραγική εικόνα του συνεπιβάτη της με το μισό πρόσωπό του και σώμα από το δεξί άκρο έξω από το παράθυρο. Και από τότε παρακολουθείται από ειδικούς.
24: Πολλοί επιβάτες μας έχουν ήδη, από την πτήση μας έχουν ήδη προσεγγίσει και θα διεκδικήσουμε φυσικά όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον όλων των αρμοδίων προς το δικαστήριο, είτε πρόκειται για ελληνικά δικαστήρια, είτε πρόκειται ακόμα και για αμερικάνικα δικαστήρια.
22: Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη στο αεροσκάφος.
12: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαφία της Κρήτης μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διεισδύσει ακόμα και σε θεσμικούς φορείς. Η κορυφή του Παγόβουνου φαίνεται πως είναι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν για χρηματισμό και σύνταξη ψευδών γνωματεύσεων, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 εμπλεκόμενοι. Όταν το Σεπτέμβριο του 2025 οι αρχές εξάρθρωσαν τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά, τα στόματα άνοιξαν. Πολίτες που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της επικοινώνησαν με τις αστυνομικές αρχές και νέες υποθέσεις μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Από αυτές προέκυψαν στοιχεία ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία παρήχαν συνδρομή στην οργάνωση, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης.
25: Κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών οι οποίοι ενεργώντας κατά εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.
12: Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Στην έρευνα συμμετέχουν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς αλλά και η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.
25: Εξέτηταν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις.
12: Οι αστυνομικοί έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το χρηματισμό τοξικολόγου και ιατροδικαστή σε 4 από τις 8 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ θα ζητήσουν επανέλεγχο για 4 ακόμη.
26: Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών.
12: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής, αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Με κάθε επισημότητα έγινε χθες η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Την παράσταση στο Προεδρικό Μέγαρο έκλεψαν οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι. Οι δύο αριστεύσαντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, η δασκάλα που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας και ο κυβερνήτης του F-16 που κατάφερε να προσγειώσει το φλεγόμενο μαχητικό στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.
0: Την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία ανέδειξε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στην 52η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανοιχτή εθνική πληγή το Κυπριακό σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα για το εθνικό θέμα, τονίζοντας ότι παραμένει στην κορφή των εθνικών προτεραιοτήτων.
1: Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
0: Ο Κωνσταντίνος Στασούλας υπενθύμησε τη διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στράφηκε ευθέως κατά συμπεριφορών και νοοτροπιών διχασμού.
1: Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση. Ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι.
0: Λόγω των επιθετικών καιρικών φαινομένων, η δεξίωση με τους 1.700 περίπου καλεσμένους για πρώτη φορά δόθηκε εντός του Προεδρικού. Αντί για το γνωστό κιόσκι του κήπου, λόγω βροχής, η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο, έγινε στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού. Στη συζήτηση κυριάρχησε ο χρόνος των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, καθώς και οι απουσίες πολιτικών αρχηγών από τη δεξίωση, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να σημειώνει σύμφωνα με πληροφορίες, είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι το κρίνουν. Στη γιορτή της Δημοκρατίας είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αγωνιστές και αντιστασιακοί κατά της 7χρονης δικτατορίας, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε πρόσωπα της διπλανής πόρτας που ξεχώρισαν για την προσφορά και τις επιδόσεις τους. Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, ο κ. Στασούλας οδήγησε δύο μαθητές που αρίστευσαν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις προς το μέρος του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια σύντομη αλλά θερμή συνομιλία μαζί τους και τους συνεχάρηκε την επιτυχία τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον Πρωθυπουργό την ιστορία της εκπαιδευτικού Παναγιώτας Διαμαντή που επιτελεί κοινωνικό έργο στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας. Με τη δραστηριότητά της δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιστρέψουν στην Ήπεθρο νέες οικογένειες με παιδιά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενδιαφέρον της βραδιάς μαγνήτησε και η συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον αντισμήνερχο Γιώργο Χατζόπουλο. Ο έμπειρος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, υπό εξαιρετικά δυσμενείς και επικίνδυνες συνθήκες, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στη Ζάκυνθο, αποτρέποντας τα χειρότερα. 52 χρόνια μετά, η δημοκρατία μας, όπως και ο Κωνσταντίνος Στασούλας ανέφερε, δείχνει πιο νέα και γεμάτη ζωντάνια.
12: Εντείνονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και τη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ριάντ, ενώ στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος για μια νέα μεγάλη επίθεση κατά της Τεχεράνης.
4: Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας με αναφορές για πλήγματα στη Τζιζάν όπου βρίσκονται διυλιστήρια. Η επίθεση των φιλοϊρανών Χούθη έρχεται σε αντίπεινα για τις σαουδαραβικές επιθέσεις στο λιμάνι της Χοντέιδα που ελέγχουν οι αντάρτες της Ιεμένης. Σε συνολικά τρεις αναχαιτήσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά υποδομών της Σαουδικής Αραβίας συμμετείχαν και τα συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιώτες. Ο Υπουργός Αμήνης της Σαουδικής Αραβίας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η χώρα. Η ανάφλεξη των εχθροπραξιών Σαουδικής Αραβίας Χούθη στο μαλακό υπογάστριο του Ριάντ σηματοδοτεί τη διεύρυνση του πολέμου στο Ιράν και απειλεί έναν Οι αντάρτες της Ιεμένης στοχοποιούν και πλοία που διέρχονται την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Secretary Jones deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation.
4: Το Wall Street Journal αποκαλύπτει πως Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο κίνδυνος οι χώρες της περιοχής να γίνουν μέρος του ανοιχτού Ιρανικού μετώπου είναι υψηλός. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει αναποφάσιστος για το αν θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση. Λίγα 24 ώρα πριν συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επιβεβαιώνει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενώ για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανακοίνωσαν καμία νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Ο ναυτικός αποκλεισμός πάντως του Ιράν συνεχίζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγμα σε τάνκερ με σημαία Μοζαμβίκης και 28 μελές πλήρωμα Ινδών, το οποίο αποπειράθηκε να σπάσει τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία διερευνούν τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στο κρίσιμο εμπορικό πέρασμα.
5: Υψηλή παραμένει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υπό τον φόβο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν οδεύουν προς την επανάληψη μιας γενικευμένης σύγκρουσης. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Έχοντας στη διάθεσή της περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025, δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον κριθεί αναγκαίο.
6: Με τιμές άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο θα έρθουν αντιμέτωποι οι οδηγοί που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ήδη η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά, ενώ αναμένεται νέα άνοδο στις δηληστηριακές τιμές την επόμενη Τρίτη. Αλματώδης είναι η άνοδος του πετρελαίου κίνησης που μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκε κατά 23%, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά την τιμή της βενζίνης.
9: Ήδη χτες και σήμερα είχαμε μια αύξηση 3,5 λεπτών στη βενζίνη, είχαμε μια αύξηση 4,5-4 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
6: Με τις δύο θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής φραγμένες, η στενότητα στην παγκόσμια αγορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη για το πετρέλαιο κίνησης λόγω της παύσης των εξαγωγών από τη Ρωσία που ισχύει ήδη από τις 8 Ιουλίου.
10: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει ανάγκη παρεμβαίνει, πάντοτε όμως μέσα στις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα και δεν πρόκειται να τάξουμε χρήματα που δεν υπάρχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη.
11: Ας πάρουμε λίγο την προηγούμενη εμπειρία που μας έδειξε το εξής, ότι ενεργοποιήθηκαν μέτρα όταν η τιμή του βαρελιού, η διεθνής τιμή του βαρελιού στο Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια για αρκετό διάστημα.
6: Ανησυχία προκαλεί και η τιμή του φυσικού αερίου που μέσα σε ένα μήνα ανέβηκε κατά 55%.
13: 60, άρα, για το φυσικό αέριο 60 ευρώ μεγαβατόρα. Δεν θα αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα?
6: Μέχρι στιγμής η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούλιο φαίνεται να διαμορφώνεται 20% ακριβότερα από τον προηγούμενο μήνα.
5: Στο δειπνό ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα fake news μέσων ενημέρωσης, αποκαλώντας τα τη μεγαλύτερη ομάδα με σύνδρομο παραφροσύνης εναντίον του. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αστειευτεί για μια τρίτη θητεία, προειδοποιώντας ηρωνικά πως αν αποχωρήσει, τα μέσα θα χρεοκοπήσουν.
27: The show must go on.
6: Επαναλαμβάνοντας τη φράση που είχε πει τον Απρίλιο, αφού του ένοπλος είχε διακόψει δραματικά το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι ήταν γραφτό να διοργανωθεί ξανά.
27: But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
6: Με χαλαρή διάθεση, καυτικό χιούμορ και αιχμηρά σχόλια, ο Αμερικανός πρόεδρος έσφαξε με το γάντι τους μεγάλους του αντιπάλους, τους δημοκρατικούς, αλλά κυρίως τους δημοσιογράφους που τους κατηγορεί συνεχώς για διάδοση ψευδών ειδήσεων.
27: But I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people, a lot of people that I like. Some I don't like it all. This place is the really the largest group of Trump. Derangement syndrome people.
6: Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα βραβεία που τους δόθηκαν.
27: This has not been an easy evening, all these awards. Do I have a say?
6: Με ένα πλατή χαμόγελο χαιρέτησε και βράβευσε ομάδα της Wall Street Journal για το ρεπορτάζ που αφορούσε τις διασυνδέσεις του με τον Jeffrey Epstein. αλλά και τη ρεπόρτερ του CNN, Caitlin Collins, με την οποία συχνά διαπληκτίζεται στο Λευκό Οίκο. Η ευγένειά του πάντως δεν κράτησε πολύ. Στη συνέχεια υποστήριξε πως χάρη σε εκείνον μένει ζωντανό το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την αμερικανική πολιτική σκηνή. Τελειώνοντας την ομιλία του, φόρεσε το αγαπημένο του κόκκινο καπέλο μάγκα με το σύνθημα Trump 2028.
5: Στην Ινδία παραιτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της νεολαίας που ζητούσαν την παραίτησή του μετά από διαρροές θεμάτων σε εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστήμιου. Αλέξανδρε Μέμο, η είδηση της παραίτησης προκάλεσε πανηγυρισμούς στους υποστηρικτές του κινήματος της Κατσαρίδας.
2: Έτσι είναι, Βρυδίκη. Η παραίτηση του Υπουργού Παιδείας Ντερμέντα Πραντάν θεωρήθηκε νίκη για το κίνημα των Κατσαρίδων. Βλέπουμε και στα πλάνα μας τους υποστηρικτές του κινήματος να έχουν βγει στους δρόμους και να πανηγυρίζουν. Έπειτα από εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων μετά τις καταγγελίες για διαρροή θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις για την ιατρική που οδήγησαν στην ακύρωση των αποτελεσμάτων για 2 εκατομμύρια φοιτητές και για καταγγελίες για γενικότερες παρατυπίες στο σύστημα εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του κινήματος ανακοίνωσαν ότι έπειτα από συνομιλίες που έχουν με την κυβέρνηση ικανοποιήθηκαν όλα τους τα αιτήματα, ως εκ τούτου τερματίζονται οι διαμαρτυρίες στο Νέο Δελχή. Και κλείνοντας, να θυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι το κίνημα των Κατσαρίδων είχε ξεκινήσει τον Μάιο ως διαδικτυακή σάτυρα αρχικά, μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, που είχε παρομοιάσει τους άνεργους νέους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ως Κατσαρίδες.
5: Μάλιστα, Αλέξανδρε Μέμο, να σε ξαναευχαριστήσουμε. Με περισσότερες από 6,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής για τα εισοδήματα του 2025, καταγράφοντας νέο υψηλό σε σχέση με πέρυσι. Ο φόρος που βεβαιώθηκε αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, Μαρίνα Δεμερτζιάν.
7: Και τα περισσότερα εκαθαριστικά ήταν χρεωστικά, βέβαια, Ευρυδίκη. Ο συνολικός φόρος, όπως είπες και εσύ, αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος είναι.
8: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
5: Η 37χρονη δεν έχει καταθέσει ακόμη, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
14: Με πολλαπλά χτυπήματα, κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά φέρεται να χτύπησε ο 28χρονος την 38χρονη έγκυο σύντροφό του στην Καλυθέα. Ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της συντρόφου του και της επιτέθηκε.
15: Η γυναίκα αυτή κατάφερε, αφού είχε αποχωρήσει βέβαια ο δράστης από την οικία, να καλέσει την αστυνομία. Έφτασαν πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί, μεταφέρθηκε φυσικά με ΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ο δράστης είχε αποχωρήσει από το σημείο. Δεν ήταν σε θέση η γυναίκα αυτή να μιλήσει στους αστυνομικούς.
14: Η γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης, μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη από τη θεία της, στο νοσοκομείο Αττικών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε το έμβριο.
16: Η 38χρονη, που ήταν 6,5 μηνών έγκυος και κυοφορούσε κοριτσάκι, δυστυχώς έχασε το μωρό της έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι εδώ στην Καλυθέα από τον 28χρονο σύντροφό της με τον οποίο συζούσε.
17: Οι γιατροί αμέσως προχώρησαν σε κεσαρική τομή, σε χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι. Η γυναίκα αυτή νοσηλεύεται στην γυναικολογική κλινική σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. συνεχώς κλαίει.
14: Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Ερμού και Ασωμάτων στο κέντρο της Αθήνας.
15: Φυσικά και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για διακοπή κοίησης, σύμφωνα με την ευρωδικαστική εξέταση που έχει δοθεί στην αστυνομία και στην αρμόδια υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση, και αναμένουμε την απολογία του την επόμενη εβδομάδα στον ανακριτή.
14: Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, αναμένεται και η κατάθεση του θύματος στις αρχές όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει.
5: Στη σύνοδο της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας εξετάζεται η υποψηφιότητα του Ολύμπου ως μνημείου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Στόχος της χώρας μας είναι η διεθνής αναγνώριση που θα θωρακίσει το μυθικό βουνό απέναντι στην κλιματική κρίση και την τουριστική πίεση.
18: Γεφυρώνοντας τη φύση με τον πολιτισμό, ο Όλυμπος, ο μυθικός τόπος των 12 θεών της αρχαιότητας, διεκδικεί τη θέση του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.
19: Μακρινή Κορέα, σκοπός μας είναι η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου ως ταυτόχρονα φυσικού και πολιτιστικού αγαθού εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Είναι μια συνταγή προστασίας, λαμβάνουμε και μεγάλες ευθύνες για την προστασία και την περιβαλλοντολογική και την πολιτιστική του χώρου. Το κύμα επισκεπτών θα γίνει με πολύ συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης ώστε να προστατευθεί το αγαθό.
18: Περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Για τους τοπικούς φορείς η ένταξή τους στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και προειδοποίηση, αφού θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση. Βάσει της Διεθνούς Σύμβασης της UNESCO, τα μνημεία που εγγράφονται στον κατάλογο αποκτούν καθεστώς προστατευόμενης περιοχής.
20: Η διαδικασία αυτή ευχόμαστε να πάει καλά, γιατί θέλουμε ο Όλυμπος να γίνει πράγματι παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να προστατευθεί ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ τα οποία ορίζει η UNESCO, να είναι ένας χώρος όπου ο μύθος και η ιστορία στα ψηλά θα παραμείνει αναλύωτος, και βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία να τεθεί κάτω από ένα καθεστώς διαχείρισης της επισκεψιμότητας, αφού πλέον η φέρουσα ικανότητα του βουνού έχει φτάσει στα όρια της.
21: Θα έπρεπε να είναι παγκόσμιο μνημείο ήδη. Βέβαια να υπάρχει επίσης εμείς σαν θεατές με τον απόλυτο σεβασμό, τον απαραίτητο σεβασμό που χρειάζεται στο χώρο.
18: Ο τόπος των αθανάτων, όπως το περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα.
22: Καλησπέρα σας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ήξερε 19 την Ιταλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 11 και θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερθίο Σπορ.
23: Θα γίνει το σούτ, από κρούσιμα ο Τζοτζάτος, θα τελειώσει το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα είναι στο τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
18: Σε ένα κλειστό παιχνίδι με σκληρές άμυνες και αποβολές, η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει τον ημιτελικό του World Cup την Ιταλία με 19 και να προκριθεί στον τελικό. Η Ελλάδα που κατάφερε για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά να επικρατήσει της ιταλικής ομάδας θα βρεθεί για έκτη φορά στην ιστορία της να διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Το μόνο που λείπει από τη συλλογή της.
24: It was very tough game. I ask you so, you know, till last moment, two great teams, and some details were for us today. Everybody, we want the gold tomorrow, of course. We will fight for this. We will leave our heart in the pool for this. Also, our fans. So, against a great opponent, the Hungary, you never know. Nobody can know the result, but. We will try our best.
18: Η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια αντιστάθηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν ψυχραιμία και αποφασισμένοι για την νίκη. Από τρία γκολ πέτυχαν για την Ελλάδα οι Γιουβέτσης και Αργυρόπουλος, ενώ οι αποκρούσεις του Παναγιώτη Τζορτζάτου, που ύψωσε τείχος για την Ελλάδα, του χάρισαν δικαίως τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.
24: A lot of this happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half. I think we deserve this win. It was a match on details, as any match in this point.
0: This is the life of sport. We need to concentrate to the next game.
6: Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον τελικό στις 11 το πρωί της Κυριακής στην Ουγγαρία, η οποία επικράτησε στον άλλο ημιτελικό 13-12 της Αυστραλίας.
22: Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 ετών στο Ντούισμπουργκ. Η Μιλάνα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης με τον Ανδρέα Μπούρκα στη δίκοπο.
1: Με αναφιλητά το κλάμα της 19χρονης κερκυραίας Έλενας Διαβάτη στο άκουσμα του εθνικού ύμνου και ενώ μαζί με την 20χρονη Μιλένα Κοντού, χάλκινη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχουν μόλις κρεμάσει στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο για την πρωτιά στο διπλό σκιφ γυναικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 23 ετών. Η μάχη που έδωσαν οι Ελληνίδες στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας με το πολωνικό πλήρωμα ήταν συγκλονιστική και κράτησε μέχρι τα τελευταία μέτρα. Κοντού και Διαβάτη τερμάτισαν σε 6:59-14, ενώ η Τσιλιμπέγκο και Ρογκίεβιτς πέρασαν την νοητή γραμμή σε 6:59-83. Στην τρίτη θέση το ρωσικό πλήρωμα, οι 16χρονες Τσερκάσοβα και Γκριγκόρεβα. Το πρώτο σκαλί του βάθρου έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για τα ελληνικά πληρώματα στην Κοπηλασία. Στους ίδιους αγώνες, στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου, η νίκη του Αλέξανδρου Χατζιαυγουστίδη και του Ανδρέα Μπούρκα ήρθε καθαρά ως επισφράγισμα της εξαιρετικής τους εμφάνισης. Οι βορειοελλαδίτες πρωταθλητές από την αρχή της κούρσας τους είχαν πολύ καλό ρυθμό, πήραν διαφορά ένα μήκος βάρκας και τερμάτισαν σε χρόνο 6:29-26, αφήνοντας δεύτερους τους Αυστραλούς, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τους Ρουμάνους.
22: Ο Πάκου νίξε 3-0 την Εύθυνση Μπακού και πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη. Πρόσωπο Ολυμπιακό στο τελευταίο φιλικό πριν από του αγώνε με την Αϊμέχεν, ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμαρ, ενώ προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο.
3: Αλκμαρ Ολυμπιακό 3-2 με ανατροπή στο τελευταίο φιλικό πριν τι δύο μεγάλε μάχε κοντά στην Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο 24ο φαλτσαριστό από τον Έσιο, ο Βέλγος πορτιέρ των Ολλανδών, De Boer, δεν συγκρατεί. Ο Ελκαμπή βάζει σε θέση οδηγού τους Ερυθρόλευκους. Στο 36 αναγκαστική αλλαγή, ο Έσε μπαίνει ο Μασούρας. Στο 45ο κόρνερ από τον Μουζακίτη, ο Τσικίνιο με γυριστή κεφαλιά ανεβάζει σε 2 τον δίκτυο του σκορ. Στο 60 ο Σάλιακα στον τεμπούτο του, αναγκαστική αλλαγή και αυτός μπαίνει ο Μαφέο. Στο 72 η μπαλιά από τον Βραζιλιάνο Πατάτη, ο Μέρντινγκ θα μειώσει για τους Ολλανδούς. 5 λεπτά αργότερα στο 77 και ενώ υπήρχαν δύο μπάλες στο γήπεδο, πάλι από γύρισμα του Πατάτη οι κόντρες, ο Κάρμο άφερα το στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Στουρνάρα για την ισοφάριση της Αλκμαρ, που θα πάρει και την νίκη όταν στο 82 υποδεικνύεται πέναντι στον Γκαρθία και ο Μέρντινγκ ευστοχεί από την άσπρη βούλα. ΠΑΟΚ Νεύση Μπακού 3-0, πρόκριση για τις Ασπρόμαυρες στον δεύτερο γύρο του Champions League των γυναικών.
4: Ενώ τώρα η προσπάθεια που έγινε, η πάσα για την Αργυρίου, ευκαιρία το shoot goal! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 9, Παναγιώτα Αργυρίου. Η Μπράμε ανοίγει απέναντι την μπάλα, υπάρχει ανατροπή και έχουμε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 33. Εκτελεί Σαρίφοβα, 2-0 ο ΠΑΟ. Και αφιερώνει τον γκολ στον ουρανό, στην Άννα Μαρία. Το είπαμε, το έγινε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Εκτελέστηκε γρήγορα για την Γκατσανίτσα. Παίζεται, λέει, διαιτητής. Γκατσανίτσα εκεί είναι τέτα τέτ. 3-0, ναι. Από την Μινέλα, Γκατσανίτσα. Δεύτερο γκολ στο μάτς.
3: Και τώρα επόμενος αντίπαλος στην Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου, η Φερεντσβάρος για τα κορίτσια του δικεφάλου του Βορρά.
5: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News, η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή Πρόσωπα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Ρουμελιώτη. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γενικά καλοκαιρία, αλλά και επιστροφή της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινά επίπεδα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μόνο σύννεφα στα βόρεια και το πρωί στην Κρήτη. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα επιρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς.
5: Τη Δευτέρα, στα βόρεια, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έφριος ο καιρός. Η άνεμη δυτική και στα βόρεια νότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, πηγή ζωής και ευημερίας.
2: Υπάρχουν στην περιοχή μας περίπου των 300 αλιέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε σε συνεταιρισμούς είτε μεμονωμένα.
1: Η σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας για την οικονομία και την απασχόληση.
3: Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι κάτι μαγικό, γιατί εμείς δημιουργούμε ζωή.
4: Οι ιχθυοκαλλιέργειες κρατούν οικογένειες στον τόπο μας. Οικογένειες, όπως το ακούτε.
1: Και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος.
5: Ξέρουμε ακριβώς τι κάνει η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
1: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φοβάστε πράγματα.
2: Συνεντεύξεις.

0: Γιάννης Ισπανός το έχει μέσα του.
1: Πολύ απλώς, με φοβερό, με ένα τεράστιο χιούμορ.
0: Δεν φώναξε ποτέ στη ζωή του, έτσι όπως είναι η μουσική του.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
3: Ωχ, αμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε, όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bennington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την ενημέρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

Ακούτε νησιώτικα τραγούδια με την οικογένεια Χωνιτοπούλη. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους Κωνιτοπουλαίους.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερίου.

0: Χριστό! Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζομαι. Μια βραδιά στη φαντασία.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάουλα.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβαλάς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα συγγευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις

0: Κεντρική πώληση, τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των χιλίων.
1: Επίσης, η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή, για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή τη μεσμή της αφαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα, είναι

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Ropes.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μουζί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Όπου Γιώργος και Μάναμα.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Δευτέρης Πέντασης Γιώργο Πανέγιας. Μουσική διαλεκτή για σας.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συννεφιές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύση.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το φιλμ.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

φωτιά απ' την καλή σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λες, καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λες, καλά, καλά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοκά, κακοσάλες.
3: Δεν ξαναβώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: Βάλανης, ψέματα για μένα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός Big Baby για σας. Μέρα και νύχτα, 7 ημέρες στην εβδομάδα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι το safety.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Τόλης Βοσκόπουλος,

0: φόρμουλα.
1: Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Σπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα. Πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Άβδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerina's Taverna, Key Grill, 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.